0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-1960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Καθώς ξεκινάμε να μελετήσουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βρισκόμαστε στο τέλος ενός τεράστιου κενού στην ιστορία. Ένα χάσμα 400 χρόνων μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έχουν περάσει 400 χρόνια από όταν μίλησε ο Μαλαχίας, ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, και μετά ο ουρανός σήγησε. Ξέρουμε από την ιστορία ότι αυτοί οι 4 αιώνες ήταν εκπληκτικοί και ταυτόχρονα τραγικοί για το λαό του Θεού. Όταν έκλεισε η Παλαιά Διαθήκη και ολοκληρώθηκε, η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε στη γη. Η Αίγυπτος ήταν ακόμη ισχυρή. Όταν όμως ανοίγει η Καινή Διαθήκη, και οι δύο αυτές δυνάμεις είχαν φύγει από το προσκήνιο. Τώρα μια νέα δύναμη, η Ρώμη, κυριαρχεί στον κόσμο. Στο ξεκίνημα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και της Καινής Διαθήκης, έχουμε τη γενεολογία του Ιησού Χριστού, μια καταγραφή των προγόνων του ξεκινώντας από τον Αβραάμ μέσω του Δαβίδ, μέσα στα χρόνια της αιχμαλωσίας μέχρι τον Ιωσήφ τον Ξυλουργό. Από πολλές απόψεις η γενεολογία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ολόκληρη η Καινή Διαθήκη στηρίζεται στην ακρίβειά της. Ο Ματθαίος γράφει για τον Ιησού Χριστό που προερχόταν από τον Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ. Αντί να μας δώσει τη χρονολογική σειρά, αποκαλεί τον Χριστό Υιό του Δαβίδ. Τον παρουσιάζει ως Μεσσία, ως βασιλιά και ως αυτόν που θα εγκαθιδρύσει στη γη τη βασιλεία του ουρανού. Ο Ιησούς Χριστός πρέπει να ανήκει στους απογόνους του Δαβίδ για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στο Δαβίδ. Η γενεολογία του τον τοποθετεί στον θρόνο. Ο Χριστός είναι επίσης γιος του Αβραάμ, ανήκει δηλαδή στο Ισραηλιτικό έθνος. Ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ: «Με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης», στη Γένεση του 22 και 18. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός», στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:16. Ο Ματθαίος μας δείχνει κάτι αξιοσημείωτο στη γενεολογία αυτή. Αν και ο Ιωσήφ δεν μπορούσε να είναι ο βιολογικός πατέρας του Ιησού, δίνει στον Ιησού Χριστό νόμιμα δικαιώματα στο θρόνο του Δαβίδ. Καθώς ο Ιωσήφ παντρεύεται τη Μαρία, την πηγή της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, δίνει στο Χριστό το νόμιμο δικαίωμα. Τόσο η Μαρία όσο και ο Ιωσήφ ήταν από τη γενιά του Δαβίδ. Έτσι όταν ήρθε ο κόσμος να πληρώσουν το φόρο τους, πήγανε και οι δύο στη Βηθλεέμ, την πόλη του Δαβίδ, εκεί όπου σύμφωνα με την προφητεία θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Μπορεί η καταγραφή όλων αυτών των ονομάτων και των οικογενειών να μας φαίνεται κουραστική, όμως κάθε όνομα έχει ιστορία. Τη δική του ιστορία, καθώς και το πόσο ο Θεός τους βλέπει, διατηρεί την ιστορία τους και τις χρησιμοποιεί για την επίτευξη του ευρύτερου σκοπού του. Όταν η μέρα σου σου φαίνεται κουραστική, να θυμάσαι πως ο Θεός γράφει και τη δική σου ιστορία, δίνοντάς της τη θέση της μέσα στην ευρύτερη ιστορία. Στο επόμενο θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που διάλεξε ο Θεός για γονείς του Χριστού εδώ στη γη. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interventen Sports.
4: Συντονίσου.

Σήμερα 31η Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.

8,3% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις από 5 έως 10 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί σε 30 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 30 εταιρείες. Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.

0: Μια μεγάλη πρόκληση που ξεκίνησε φιλόδοξα αλλά τελικά αποδείχτηκε τρύπια φούσκα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεγάλο ποσοστό του προγράμματος φαίνεται πως κινδυνεύει να μείνει αδιάθετο, ενώ το ρολόι κυλάει αντίστροφα για τη λήξη του προγράμματος.
1: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όπως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο ξεχωρισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα. Μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.

στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια, τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χώρων του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω.

Παρακολουθείτε λοιπόν το αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδας του 943 Intervet & Sports, για να ξέρετε τι πραγματικά σας γίνεται, μετά μάλιστα από το σχετικό βίντεο, το οποίο είναι αλήθεια μικρή προβολή είχε από τα τηλεοπτικά δίκτυα και στο διαδίκτυο δεν συγκέντρωσε και τόσο μεγάλη τηλεθέαση, ακροαματικότητα ή επισκεψιμότητα ή views, όπως θέλετε πείτε το. Μετά λοιπόν και από ένα βίντεο το οποίο είχε και κάποια στοιχεία κωμικότητα, θα έλεγε, να βλέπετε τον Πρωθυπουργό να εμφανίζεται ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να μην είναι ο ίδιος, να είναι μια σκιαγράφησή του, ένα ειδωλό του, μια κούκλα με τα χαρακτηριστικά του, να σας λέει για τα επιτεύγματα του Ταμείου Ανάκαμψης, την ίδια ώρα που εδώ και αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, τεκμηριωμένα ρεπορτάζ και τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων και μεγάλων πόρταλς παρουσιάζουν αναλυτικά τα στοιχεία και γίνεται φανερό ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε ένα μεγάλο πάρτι που κονόμησαν συγκεκριμένοι φίλοι του Μεγάρου Μαξίμου, κονόμησαν χοντρά, ενώ εσείς για παράδειγμα που μας ακούτε τώρα και είστε μια μικρομεσαία επιχείρηση ή και μια μικρή επιχείρηση, ένα συνοικιακό κατάστημα για παράδειγμα, που δίνει αγώνα για να επιβιώσει έναντι των μεγάλων αγορών και των σούπερ μάρκετς, εσείς τι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης? Σκεφτείτε το και θα βγάλετε και μόνοι τα συμπεράσματά σας. Ίσως δεν χρειάζεται καν να σας παρουσιάσουμε εμείς το αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής μας δουλειάς.

Και ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα ηχητικά, τη σημερινή μας μετάδοση, την 1η του Σεπτεμβρίου αυτού, γιατί πραγματικά το πολιτικό κλίμα το οποίο δημιουργείται και το οποίο θα βρούμε μπροστά μας στην διάρκεια των επόμενων μηνών και αυτού του έτους και του επόμενου, θα είναι ένα κλίμα και έντονης πολιτικής πολώσεως, αλλά πάνω απ' όλα θα πήξετε στην κυβερνητική προπαγάνδα, η οποία βέβαια γίνεται με δικά σας λεφτά. Σας τα παίρνουν δηλαδή χοντρά, κυρίως με την έμεση φορολογία, και μετά με αυτά τα δικά σας τα λεφτουδάκια σας ταΐζουν παραμύθια.

0: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.
1: Αυτά έλεγε η μητσοτακική κούκλα, όπως τουλάχιστον παρουσιαζόταν στο σχετικό βίντεο. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ως κούκλα, ως σκίτσο, ως σκιά, όπως θέλετε πείτε το, ως αποτέλεσμα της artificial intelligence, να σας λέει αυτά που μόλις ακούσατε. Δείτε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα από αληθινούς ανθρώπους.

0: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως
2: Αυτά έλεγε χθες ο Μητσοτάκης ως Artificial Intelligence. Ακούστε τώρα τι λένε οι πραγματικοί άνθρωποι.
3: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
0: Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια, τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.
2: Οι κολλητοί, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι δικοί τους.

0: Το μεγαλύτερο ψέμα όμως που πραγματικά αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο λόγος που καταφεύγει η κυβέρνηση η οποία σε τελική ανάλυση ύστερα από 7 χρόνια δεν είναι ότι δεν έχει και τίποτα να παρουσιάσει συγκρινόμενοι ίσως και με άλλες κυβερνήσεις του παρελθόντος, εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα. Γιατί λοιπόν αναγκάζονται και καταφεύγουν σε τέτοια χοντρά παραμύθια σαν αυτό?
1: Από καθαρός αγωγές εθνικής ενέργειας γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πιες ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανώσες πιες ενέργειας και σε συστήματα προθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τους τελικούς καταναλωτές.
0: Δηλαδή τώρα εμείς, μετά από αυτό που σας είπε ο Μητσοτάκης κούκλα χθες, τι χρειάζεται να πούμε περισσότερο? Βλέπετε που έχουν φτάσει οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
3: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
0: Αυτά πέρυσι, μετά τη ΔΕΘ. Και σας λέει τώρα ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γίναμε μέγας εξαγωγέας. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Όπως σας λέγαμε και χθες, επί αυτής της διακυβερνήσεως, γέμισε η Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Και λες εσύ ρε παιδί μου, τσάμπα ρεύμα είναι αυτό, έτσι? Βάζεις μια ανεμογεννήτρια, αφήστε τώρα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αν δεν δει κανείς τα τοπία όπως διαμορφώνονται γύρω από τις ανεμογεννήτριες, θα δει ότι σχεδόν όλα είναι καμένα. Τώρα τι σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο? Δείτε το εσείς. Δηλαδή, πριν από ακριβώς σχεδόν ένα μήνα, όταν καλύψαμε για το δελτίο ειδήσεων του Open μαζί με άλλους εκλεκτότατους συναδέλφους τις φωτιές στη Βιωτία και στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό, πάμε μετά στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, και βλέπει κανείς ατέλειωτες ανεμογεννήτριες και όλα γύρω τους είναι καμένα. Γέμισε λοιπόν η Ελλάδα ανεμογεννήτριες, γέμισε φωτοβολταϊκά, κονομάν χοντρά αυτοί οι οποίοι πήραν και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά το ρεύμα το δικό σας είναι το ακριβότερο στην Ευρώπη. Πώς συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί δεν επενδύουν στην αποθήκευση του τσάμπα ρεύματος από τον αέρα και τον άνεμο και λοιπά και λοιπά και τον ήλιο. Αλλά αυτό το ρεύμα το οποίο βγάζουν οι ανεμογεννήτριες και είναι φτηνό, αντί να έρχεται σε εσάς, το στέλνουν στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, σε γειτονικές χώρες. Σας το λέμε έτσι πολύ απλά, και αντί να έχετε εσείς φτηνό ρεύμα, έχουν οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και λοιπά και λοιπά. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης κούκλα και σας λέει επενδύουμε στην εξαγωγή, σαν να είναι δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Ποιος κονομάει? Η ισχυρή της παραγωγής ρεύματος, που δεν το δίνουν σε εσάς το φτηνό ρεύμα, το δίνουν στους γείτονες. Αλλά το βιντεάκι της Artificial Intelligence σας το παρουσίασε αυτό σαν πολύ σημαντικό, να εξάγουμε ρεύμα. Αλλά δεν σας λένε ότι αυτό το φθηνό ρεύμα, αντί να το καρπώνεστε εσείς, το καρπώνονται άλλοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το ψέμα πάει σύννεφο.

9.43 Internet and Sports. Πλησιάζουμε στις 7.30 σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη 2026. Πώς περνάει ο καιρός. Πάμε για ένα διαλυματάκι και επανερχόμεθα με πλουσιότατα ηχητικά ντοκουμέντα, ρεπορτάζ και αποκαλύψεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721087164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
13: Εμφανίστηκε ο Νίκος ο Τσούτσιας, καλός φίλος. Εμφανίστηκε λοιπόν στο Sky και είπε αυτά που είπε και τα οποία είχαν και εκτενή αναπαραγωγή σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα και στο διαδίκτυο αλλά και στον έντυπο τύπο. Η συνηθισμένη πρακτική του Sky, είστε ρε παιδιά και εσείς τόσο προβλέψιμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει καλοί συνάδελφοι, πετυχημένοι δημοσιογράφοι. Η συνηθισμένη μεθοδολογία, εντάξει, αυτό δεν λέμε ότι είναι κακό, είναι αφού βγάλαμε τον Τσούτσια, τον εκπρόσωπο του Σαμαρά, μετά Φωνάζουμε τον ένα μετά τον άλλον, τους γενίτσαρους ή και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν προέρχονται από άλλους χώρους, είναι και νεοδημοκράτες δηλαδή, υπάρχουν και τέτοιοι, να αρχίσουν να λένε τα μύρια όσα εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
14: Τη σφοδρή αντίδραση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης προκάλεσε η δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του κ. Σαμαρά πως το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγων παλιό λαός. Πρώτος το γάντι σήκωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας το παράδοξο των δηλώσεων του κ. Τσούτσια.
15: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας που είπε το Σαμαρά, είναι λίγο γελίο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάνουμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας ανοησίες.
14: Για παροχημένες αιτιάσεις μίλησε ο κυβερνήτης.
13: Ρε Άδωνη, τέλος πάντων τώρα, και εσύ τη δουλειά σου κάνεις, θα φανείς το χειροκρότημα. Περίμενε και θα δεις. Αλλά όταν σε έφερε ο Σαμαράς στην Ουδού, και εμείς που σας μιλάμε το ξέρουμε αυτό από πρώτο χέρι και ζήσαμε και τα πρώτα βήματά σου, Άδωνη, στα κομματικά γραφεία, στις κομματικές συναντήσεις, τα πρώτα βήματά σου στη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι καλά. Είμαστε από αυτούς που σε υποδεχθήκαμε. Το να έρθουν κάποια στελέχη από ένα άλλο κόμμα, πολύ περισσότερο μάλιστα από ένα κόμμα, θα έλεγε κανείς, δεν ήρθαν και από το ΚΚΕ, όπως έχει γίνει ας πούμε με τον Θεοδωρικάκο, ήρθαν από ένα χώρο, ας το πούμε, από το κόμμα του Καρατζαφέρη, πως Νέα Δημοκράτης ξεκίνησε και εκείνος και λοιπά και λοιπά. Ο πρόεδρος Γιώργος θα εμφανιστεί όπου να είναι στον Sky, θα ακούσουμε τι θα πει. Φίλος ο Γιώργος, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια αμοιβαία εκτίμηση. Μα όταν σε φέραμε τότε δεν ήταν κακό, ούτε εσύ ούτε ο Μάκης. Ούτε ο Πλεύρης. Αλλά σας φέραμε για να ενταχθείτε στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, του καραμανλισμού, του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και εσείς έτσι ήρθατε και έτσι δρούσατε, πολιτικός, κοινωνικός, τηλεοπτικός, όσο στο κόμμα αρχηγός ήταν ο Σαμαράς. Μετά επί Μητσοτάκη βγήκατε και κάνατε τα πιο ακραία. Δηλαδή τον πιο ακραίο φιλελευθερισμό που καμία σχέση δεν έχει με την κοινωνικότητα, και πάνω απ' όλα τη λαμογιά, τη κλεψιά, τη διαφθορά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διακυβέρνησης και το λένε και όλες οι μετρήσεις. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κόσμος. Αυτές τις αντιλήψεις δεν τις είχατε όσο ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά. Μετά επηρεαστήκατε. Άρα λοιπόν, τι βγαίνεις και τα λες αυτά τώρα? Εν πάση περιπτώσει πας και σε έναν οικείο χώρο, δεν πρόκειται κανείς να σου πει και τίποτα. Είναι σαν να μιλάς μες στο σπίτι σου.
14: Ο τεχνικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
16: Ο κ. Σαμαράς, πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της πολιτικής άνοιξης. Θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σούσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαράν, τον έβρισκε θα ήταν περίεργο.
14: Πολύ πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ενώ ο Θάνος Πλεύρης απάντησε στα σενάρια ο κ. Σαμαράς με επιδιώξεις στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
17: Ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει, οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
18: Είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στην κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
13: Καλά ρε, δεν έχετε καταλάβει. Εσύ ρε Πλεύρη, ας τον Φλωρίδη τώρα αυτός, ό,τι και να πει κανείς. Σκεφτείτε μόνο ότι μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ικανότερο στέλεχος για να είναι υπουργός δικαιοσύνης από τον Φλωρίδη. Ή δεν έχει ικανότερο στέλεχος μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία, αν σκεφτεί κανείς μάλιστα ότι ο πυρήνας, τουλάχιστον στο θέμα του πολιτισμού, της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτό που λέμε η ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντίνος Χαραμαλής στη μακρινή πια δεκαετία του 70 αλλά και παλιότερα επεδίωκε κοινωνικώς να έχει παρέες οι οποίες ήταν από τον χώρο του πολιτισμού και μάλιστα η πιο εκλεκτή, από τον Δημήτρη Χόρν μέχρι τον Μάνο Χατζηδάκη. Δηλαδή ρε παιδί μου, αυτή η παράταξη έχει μία παράδοση στον πολιτισμό. Και από όλη τη Νέα Δημοκρατία δεν βρήκες, Κυριάκο, ένα στέλεχος πιο ικανό από τη Μενδώνη για να είναι υπουργός πολιτισμού και την έχεις εκεί 7 χρόνια. Και βγείτε έξω και ρωτήστε τον κόσμο, ρε παιδιά, στον πολιτισμό, πείτε μου ένα έργο που έγινε, κάτι εμβληματικό. Εκτός αν πιστεύετε αυτό που παραμυθιάζεται τον κόσμο 7 χρόνια τώρα, ότι η Μενδώνη θα φέρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά, τους πολιτιστικούς θησαυρούς μας, τους κλεμμένους, θα τους φέρει από το Λονδίνο στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν, ρε Πλεύρη, ότι έτσι όπως πάτε με το Μητσοτάκη θα καείτε κι εσείς. Γιατί εντάξει, αν τα πράγματα έρθουν όπως υπολογίζει το Μέγαρο Μαξίμου και πιάσετε ένα 30, 31, 32%, είστε δηλαδή πάνω από 30 και δεν έχετε την αυτοδυναμία και θέλετε να συγκυβερνήσετε με ένα άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, πολύ λογικά θα πει και ο Μητσοτάκης, κοιτάξτε ρε παιδιά, εντάξει, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ύστερα από 2 εκλογικές νίκες και μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά, παρά την κόπωση, παρά τα λάθη τα οποία κάναμε, πήραμε 32%, πήραμε 33% και έχουμε 139 βουλευτές. Μας λείπουν άλλοι 12 για τους 151. Και αυτούς τους 12 τους έχει ένα άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο λέει εντάξει, συνεργάζεται μαζί μας για να μην μείνει χώρα ακυβέρνητη. Σε μια τέτοια περίπτωση, πολύ λογικό και ο Μητσοτάκης θα πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός. Αυτό δεν το αμφισβητεί καμιά κοινή λογική. Αν όμως είστε κάτω από 25, αν είστε στο 23, όπως σας δείχνουν οι πραγματικές μετρήσεις. Τώρα, τα άλλα, η εκτίμηση ψήφου και ό,τι λένε οι δημοσκόποι που παίρνουν τις κρατικές δουλειές με τη σέσουλα, αν δεν μην ανοίξουμε το στόμα.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
13: Και θέλετε να συνεργαστείτε με ένα άλλο κόμμα. Πώς να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, ας είστε κι εσείς πιο προσεκτικοί στα λεγόμενά σας. Γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Γιατί και ο Σαμαράς, αν για παράδειγμα ο Κυριάκος έχει πάρει 34, 35, 33%, τι να πει ο άνθρωπος αν έχει κάνει το κόμμα το δικό του και έχει μπει στη Βουλή και έχει τους βουλευτές τους οποίους θα έχει. Και όλες οι ενδείξεις λένε ότι αυτοί θα είναι αρκετοί. Γιατί μην ακούτε για 4-5, είναι παραπάνω το ποσοστό. Αρκετά παραπάνω. Και αυξάνεται. Αν όμως ο Κυριάκος έχει 35, τι να πει και ο Σαμαράς ή οποιοδήποτε αρχηγός ενός κόμματος το οποίο θα μπει σε μια διαδικασία διαλόγου για τον σχηματισμό κυβερνήσεως. Αν όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, τότε τι γίνεται?
19: Περιθώριο επιστροφής του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
20: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και οι εξελίξεις και τα λεγόμενα δεν θα άφηναν τέτοιο περιθώριο.
21: Συμβαίνει πληροφο...
13: Ρε Σοφία Ζαχαράκη, δηλαδή δεν κοιτάς εκεί που τα έχεις κάνει στο Υπουργείο Παιδείας? Μη πούμε τώρα τι. Γιατί είναι και ο νόμος περί τύπου. Λοιπόν, βγαίνεις τώρα και μιλάς για τον Σαμαρά. Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, που τα έχετε κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα έχεις κάνει δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι βγήκες στα κανάλια και είπες, παιδιά, εντάξει τώρα, Συμβούλιο Επικρατείας και λοιπά, ο νόμος άκυρος, σιγά σε 2 μέρες θα το έχουμε λύσει. Δηλαδή, ή το τέτοιο το θεσμικό σου ατόπιμα που σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα θα σε είχαν διώξει. Από την κυβέρνηση. Και βγαίνεις τώρα και μιλάς για το Σαμαρά, εσύ.

0: πληροφορίες ο Αντώνης Σαμαράς εντείνει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ο Γιάννης Καντέλης είναι κοντά μας. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, οι κεραίες είναι πολύ ευαίσθητες όταν πρόκειται για τον Αντώνη Σαμαρά. Πήραμε μια γεύση, Γιάννη.
0: Γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει επιλέξει για αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Λένε ότι οι εμφύλοι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί και αυτοί που έχουν τα περισσότερα θύματα. Προς ένα τέτοιο εμφύλιο βαδίζουμε, είναι ξεκάθαρο τον έχει επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Βάλει με κάθε ευκαιρία απέναντι στην κυβέρνηση και είναι το πρώτο επεισόδιο. Γιατί μαθαίνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει καινούργιες παρεμβάσεις ο ίδιος, είτε με συνεντεύξεις είτε με ομιλίες του. Συνεχίζει την δραστηριοποίηση για να δημιουργήσει αυτό το νέο κόμμα.
1: Παίρνει τηλέφωνα.
0: Παίρνει τηλέφωνα, κλείνει ψηφοδέλτια. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Δεν είναι το ερώτημα ποτέ πλέον αν θα κάνει κόμμα, αλλά το πότε θα αποφασίσει να κάνει. Ζυγίζουμε τις εξελίξεις και θα αποφασίσουμε τον ακρίβη χρόνο, λένε άνθρωποι που συζητούν μαζί του και συνεργάζονται σε αυτό το εγχείρημα.
1: Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, ένας προσανατολισμός για το πότε θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμάρας, τουλάχιστον από τις κινήσεις και από το ρεπορτάζ, Γιάννη.
0: Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν έχει κλείσει ψηφοδέλτια, αν έχει υποσχεθεί σε κόσμο, όσο το καθυστερεί μετά στην ανακοίνωση, κρυώνει αυτό ο κόσμο που είναι ζεστό κοντά σου. Ο ίδιο βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θέλει να έχει και πολύ μεγάλη απόσταση από τι εκλογέ. Γιατί ο φίλο για τον οποίο μιλούσαμε, Ελένα, σίγουρα θα έχει και από τι δύο πλευρέ απώλειε. Γιατί ο ίδιο φαίνεται ότι πλέγει τι προσωπικέ επιθέσει, αυτό λένε από την κυβέρνηση. Εμεί λένε θα απαντήσουμε με πολιτικέ. Ο κ. Σαμάρας με Γινάτη, εμείς θα συγκρίνουμε τι έκανε ως Πρωθυπουργός και τι έχει γίνει επί της δικής μας διακυβέρνησης. Και πιστεύουν ότι ακόμη και σε ζητήματα που έχει σηκώσει πολύ ψηλά ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως το μεταναστευτικό, όπως η εξωτερική πολιτική, όπως η άμυνα, το ισοζύγιο θα γύρει υπέρ των επιλογών της κυβέρνησης.
2: Εκλεκτός συνάδελφος ο Γιάννης, νεότερος βέβαια. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Τώρα να είσαι στον Sky και να καλύπτεις το κυβερνητικό ρεπορτάζ, εκ των πραγμάτων θα πεις και πράγματα τα οποία σου λένε από το μεγάλο Μαξίμου. Ρε χριστιανοί, δηλαδή θα κάνετε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά, στην οποία πρωτοκλασσάτος υπουργός ήταν ο Μητσοτάκης. Και άντε μην ανοίξουμε το στόμα μας και πάλι για το τι έκανε τότε σαν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Αλλά όλα αυτά θα τα λέμε και σε επόμενες εκπομπές. Να ξέρετε ότι ο Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος, ας το πούμε έτσι λιγάκι συγκρατημένα, για να μην κάνει τα λάθη που νομίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα κάνει. Και όσο αφορά Γιάννη, αγαπητέ συνάδελφε, γι' αυτό ότι ξέρετε λέει, όσο δεν το ανακοινώνει το κόμμα, τόσο ο κόσμος κρυώνει. Δεν χρειάζεται Γιάννη μια συνέντευξη να δώσει και σε πληροφορώ, και το ξέρεις και καλύτερα από μένα, ότι είναι περιζήτητος για συνεντεύξεις. Περιζήτητος. Αν λοιπόν δώσει μια συνέντευξη, ξέρεις πως θα ζεσταθεί ο κόσμος? Πάρα πολύ. Είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς, με ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι άνθρωποι νεοδημοκράτες μέχρι το μεδούλι σε όλη την Ελλάδα παίρνουν τηλέφωνα και λένε, παιδιά, είμαστε με τον Σαμαρά, δεν τους αντέχουμε άλλο. Αυτή είναι η εποδός. Δεν τον αντέχουμε άλλο. Και όσο περισσότερο βγαίνεις, Κυριάκο, είτε με πραγματικό πρόσωπο, τώρα βγήκες και ως είδωλο. Όσο περισσότερο βγαίνεις, τόσο περισσότερο κουράζεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και σε βαριέται? Από το πρωί μέχρι το βράδυ να σε τρώει στη μάπα, όχι εσένα, οποιονδήποτε. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, όλα καλά, όλα τέλεια, όλα εξαιρετικά. Και μετά...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
12: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
11: Άλλαξα συνεργείο.
12: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
11: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
12: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
14: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
17: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
16: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
17: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
16: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
17: Τηλέφωνο 2721-09711.
16: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
18: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
20: Τόνισε, έχουμε 4 καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά. Την κατάλληλη στιγμή η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έδειξε μέταλλο, επικράτησε 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΆΚΑ και έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα ήταν ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος που χρειάζεται 4 νίκες σε αριθμούς αναμείνατες αγώνες του 1ου προγραμματικού ομίλου για να πετύχει το στόχο του. Ο προπονητής Βασίλης Πανούλης είπε: όταν δεν πετυχαίνεις, όλοι είναι άσχετοι. Ο Νικαλάθης τόνισε: κάθε φορά που φοράω τη φανέλα, εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη στην UEFA. Πρώτον πυλών της Σάντος βρίσκεται ο Ροντινέι με την αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους να είναι το τελευταίο βήμα που απομένει για τον επαναπατρισμό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Κολομβία, ενώ ότι Χανφόρεστ έχει συμφωνήσει με τον Γκουστάβο Πουέρτα με τη συμφωνία να περιλαμβάνει δαρισμό στον Ολυμπιακό. Η Ρίζα Σπορ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Βραζιλιάνο Φορ Κλέιτον. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο παιχνίδι του League Face του Κυπέλλου της Τετάρτης κόντρα στον Έστω Χρυσούπολη. Στις 300 συμμετοχές με την κυτρινό μαύρη φανέλα έφτασε ο Πέτρος Μαντέλος. Σήμερα Τρίτη ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα κατά το τρομή του λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα, θα υποβληθεί στις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Στην απόκτηση επιθετικού έχουν ρίξει το βάρος στο δικέφαλο του Βόρα. Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Φαμπιάνο έχει υποστεί αιμάτωμα στο μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι Κυπέλλου κατά της ΑΕΚ. Οι τραυματίες Πιέρ Γκάμπριελ, Κάτσικας, Μεντίλ και Λεκούς έμειναν εκτός από την αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση εναντίον της Καλαμάτας για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Εθνική Ελλάδα Handball Ανδρών ιτήθηκε από την Αίγυπτο με 31-29 στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο και πήρε το ασημένιο μετάλλιο που είναι το πρώτο της σε επίπεδο της οργάνωσης αυτής. Ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς κατέκτησε και η Εθνική Ομάδα Σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρα γυναικών με τη Σοφία Ιφαντίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που κατέλαβαν την δεύτερη θέση με χρόνο 43-61 εκατοστά πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας. Ο Λιόνελ Μέσι ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, νέος της αρχηγός ο Κριστιάν Ρομέρο. Ο Στέφανος Τσιπάς με ανατροπή γύρισε στο παιχνίδι, έχανε με 2-0 σετ, νίκησε τον Αρτούρ Φις με 3-1 σετ, παίρνοντας σημαντική πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του US Open, υπογράφοντας την πρώτη του νίκη απέναντι στο Γάλλο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά. Ο διεθνής Έλληνας φόρ που έφτασε τα 11 γκολ φέτος άνοιξε το σκορ και η Μπενφίκα επικράτησε στον Ταλούς με 2-1 της Εστορίλ για την τέταρτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Η Arsenal του Τζόλι που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Σάκα κατέβαλε 1-0 εκτός έδρας στην Αστον Βίλα και ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της στην νέα σεζόν. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga, ο Σασούνα Χετάφε 1-0, Μπαρσελόνα Ραγιο Βαγεκάνο 5-2. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Σερία, Λέτσε Ρώμα 0-4, Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Με μια συμφωνία κυρίων μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με αρκετά γκρίζα σημεία, επιχειρεί κυρίες και κύριοι η κυβέρνηση να βάλει φρένο στην ακρίβεια που εντείνεται μήνα με τον μήνα εδώ και 7 χρόνια. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από σήμερα μπήκε σε εφαρμογή μείωση τιμών από 5 έως 40% σε 160 προϊόντα, κυρίως πρώτης ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Η μείωση των τιμών θα ισχύσει για 2 έως και 4 μήνες ανάλογα με την βούληση των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, καθώς η συμφωνία δεν έχει υποχρεωτική ισχύ. Η μέση μείωση των τιμών, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα είναι περίπου στο 9%, θα αφορά επώνυμα προϊόντα αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο Παύλος Τσίμας. Το Μέγκα βρίσκεται στο Νεπάλ με τον Βασίλη Βριώνη, η Λίνα Ιορδανίδου μαζί μας, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την μείωση τιμών που μπήκε σήμερα σε εφαρμογή.
1: Τι πάρεις τώρα, όλα είναι στα ύψη. Πας με ένα πενιντάρι, δεν παίρνεις τίποτε.
2: Ανεβαίνουν συνέχεια, δεν κάνουμε, εμείς δεν ανεβαίνουν, οπότε ψωνίζουμε πιο προσεκτικά.
3: Τους τσακίσανε χθες στο Μέγκα,

0: 9% στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν γάλα, γιαούρτι, αυγά, τυριά, αλαντικά, κρέατα, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, έλαια, βούτυρα και σοκολάτες.
1: Είναι ελάχιστη διαφορά από πριν, πρώτον. Δεύτερον, είναι προσωρινό μέτρο. Και τρίτον, άμα δεν αυξηθούν τα έσοδα, ό,τι και να κάνουν, δεν θα υπάρξει λύση.
2: Του σκότωσαν. Ρε παιδί μου, δηλαδή βάλε και λίγο Θεοδωρικάκο, αγαπημένος αυτής της εκπομπής.
3: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
2: Δηλαδή τώρα μη σας βάλουμε κι άλλες προηγούμενες ατάκες του αρμόδιου υπουργού. Συμφωνία λέει κυρίων όταν μόλις πριν από λίγο καιρό ακούστε τι έλεγε η ειδησιογραφία.
4: Ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
2: Οι άλλοι, γιατί και στα σούπερ μάρκετ καρτελάρα υπάρχει. Οι άλλοι λοιπόν έχουν, λέει, φέτος ρεκόρ πενταετίας σε τζίρο και σε κέρδη. Είναι, λέει, πρωταθλητές στην Κονόμα. Ρεκόρ κερδών. Και εκεί που κάνα ρεκόρ κερδών, λέει, παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου, δηλαδή, να τους καλεί ο Θεοδωρικάκος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να τους λέει αυτό εκείνο, κάτι πρέπει να κάνετε, μια συμφωνία κυρίων και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία εδώ που τα λέμε τώρα είναι και στα όρια της φεδρότητος, δηλαδή, γιατί τώρα κάναμε μια συμφωνία η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά από την καλή μας καρδιά μειώνουμε λίγο τις τιμές. Ανεβαίνει και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είστε τόσο προβλέψιμοι και όλα αυτά είναι τόσο, πώς να το πει κανείς, δηλαδή, τόσο αναμενόμενα. Τους φώναξε εκεί ο Θεοδωρικάκος, λέει, παιδιά, ο Κυριάκος το ζητάει επιτακτικά, γιατί εκείνο το άλλο, το παράλληλο, πιεζόμαστε, είδατε τι γίνεται. Και λένε και οι σούπερ μαρκετάδες, εντάξει, ρε παιδί μου, αν βάλουμε ένα ταμπελάκι εκεί και αν μειώσουμε, ξέρω εγώ, 2-3 λεπτά το βούτυρο.
5: Μιλάμε για σούπερ μάρκετ που έχουν κατά μέσο όρο 20-25.000 κωδικούς,
6: ναι,
5: και θα μειωθούν 1.740 μαζί με τα σχολικά.
2: Έχουμε 25.000 κωδικούς, μειώνουμε στους 1.500 τις τιμές εθελοντικά. Σαν να λέμε, δηλαδή, στέλνουμε, ας πούμε, ανθρωπιστική βοήθεια σε μια πληγήσα περιοχή. Πώς αλλιώς κανείς να το ερμηνεύσει? Το κάνουμε από την καλή μας την καρδιά. Έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, οικονομημένοι είμαστε. Και να σας πω και κάτι, σε καλό θα μας βγει, γιατί τα ακούει ο κόσμος. Σου λέει, α, μειώθηκαν οι τιμές. Ας πάμε στο σούπερ μάρκετ να δω. Είναι και κόσμος μιας κάποιας ηλικίας. Ένα πρωινό σαν σήμερα, για παράδειγμα, 1η Σεπτέμβρη. Δεν έχει πια και τόσο πολύ ζέστη, λίγο το πρωί, μια δροσούλα, μια εκείνο, μια τάλα. Μπορεί ο άλλος να μην έχει που να πάει. Ας πάμε στο σούπερ μάρκετ να κάνω μια βόλτα, να δω τι μειώθηκε και τι δεν μειώθηκε και εκείνο. Άμα είναι και το σούπερ μάρκετ όχι ακριβώς συνοικία.

0: Κυπριακό, αλλά για παράδειγμα σε ένα δήμο, σε μια γειτονιά, εκεί συναντάς και κανένα γνωστό. Λες και δύο κουβέντες, είναι και χώρος κοινωνικής συναθρήσεως. Το βλέπω κι εγώ εδώ στα Βρυλίσια. Άρα λοιπόν, το ακούει ο άλλος, λέει ας πεταχτώ. Άμα διαβείς την πόρτα, όλο και κάτι θα πάρεις. Δηλαδή, αυτά που μειώνουν, τα βγάζουν από το τζίρο. Δηλαδή το δούλεμα είναι τόσο χοντρό που όσο και αν θες ρε παιδί μου καλό προαίρετα να τα δεις και λοιπά, δεν μπορείς γιατί αισθάνεσαι ότι σε περνάνε για μα.
1: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.

0: ιδιαίτερα άσπιστοι αισθάνονται οι καταναλωτές απέναντι στο κύμα ακρίβειας στα βασικά προϊόντα. Μέσα σε μόλις ένα μήνα οι αυξήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 15%.
1: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε.
2: Και η εικόνα στα κρεατικά αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Το σουβλάκι από μπούτι ελληνικού κοτόπουλου από 9,35 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο έφτασε στα 9,76 ευρώ τον Ιούλιο. Η χοιρινή μπριζόλα με οστό από 7,19 σήμερα κοστίζει 7,69 ευρώ το κιλό. Τη μεγαλύτερη εκτόξευση καταγράφει το ρολό κοτόπουλο που μέσα σε ένα μόλις μήνα πήρε την ανηφόρα κατά 1 ευρώ και 46 λεπτά το κιλό, φτάνοντας στα 10,76. Ακόμη και οι προϊόντα που θεωρούνται βασικά στο καθημερινό τραπέζι συνεχίζουν να κρυβαίνουν. Το ελληνικό κασέρι αυξήθηκε κατά 94 λεπτά. Από τα 18,96 ευρώ το Μάιο στα 19,90 το κιλό τον Ιούλιο.
1: Σας έχουμε κάνει τις αυξησάρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κάνουμε κάποιες εθελοντικές μειώσεις εκεί που εμείς γουστάρουμε.

0: Εν τω μεταξύ, σου λέει, εντάξει ρε παιδιά, οι μειώσεις, λες μειώσεις. Ωραία. Πού θα βρω εγώ το μειωμένο, το φτηνό? Κάτι ρε παιδί μου να πάρω λίγο πιο φτηνό. Γιατί πρώτη του μήνα, πώς θα τη βγάλω μέχρι τις 30? Ευτυχώς έχει 30 μήνες, μέρες ο Σεπτέμβριος. Αλλά για να δεις, λέει, τις τιμές, πώς μειώθηκαν, πόσο κλπ, πρέπει να πας και να έχεις μαζί και το application στο κινητό, γιατί αλλιώς...
1: Εγώ πώς τα ξέρω ότι είναι όντως 5 λεπτά, 10 λεπτά κάτω σε σχέση με προχθές?
2: Στο σούπερ μάρκετ δεν το ξέρεις, διότι η ταμπέλα γράφει μόνο ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει μειωμένη τιμή.
1: Ναι, άρα βλέπεις, αν θέλει μου λέει την αλήθεια, αν δεν θέλει...
2: Ψηφιακά μπορείς να το δεις το πόσο κάνεις, αυτό το εργαλείο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δεις πόση ήταν η τιμή πριν και πόση είναι η τιμή τώρα. Χρειάζεται μια διασταύρωση που δεν
1: ξέρω. Άρα πρέπει να πάω και με το application.
2: Θα πρέπει να πας και με το application, με το κινητό στο χέρι.

Αυτά τα ωραία συμβαίνουν με το application για να πάρεις 30 λεπτά φτηνότερο τη φρυγανιά.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Ποια είναι η ΣΑΝΚΕ? Είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για μια απόβλητα μιλάμε όμως, μιλάμε για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Με άλλα λόγια, η ΣΑΝΚΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματέρες και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά προσέξτε, και για να παράγονται με την συνδρομή της ΣΑΝΚΕ από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η ΣΑΝΚΕ, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο έτσι κι αλλιώς τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να μπείτε στο site της ΣΑΝΚΕ. Είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες, που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, και εκεί θα καταλάβετε πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι.
10: Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Πάλι λοιπόν, νταντάδες της γειτονιάς. Σιγά σιγά νομίζω, κυρία Ράπτη, επιστρέφουμε και όλοι από τις διακοπές στα κεφάλια μέσα και αναζητούν αρκετοί έναν τρόπο για φύλαξη των παιδιών τους. Για να μας εξηγήσετε λίγο για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο τρέχει κάποια χρόνια.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά με 62 συμφωνητικά σε 925 δήμους και μόλις τέλη Απρίλη ξεκίνησε η καθολική του εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος είναι να στηρίξει την οικογένεια και πιο συγκεκριμένα να βοηθήσει τη γυναίκα να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, ο στόχος είναι ισότιμα να μπορεί η γυναίκα μετά τον ερχομό ενός παιδιού στην οικογένεια να ενταχθεί στην αγορά εργασίας εφόσον το επιθυμεί.
2: Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Χθες στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, τέλος πάντων τώρα ας μην κάνουμε τίποτα σχόλια για την ΕΡΤ, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφική μας πορεία πριν από 42 χρόνια, σε άλλες εποχές, και υπάρχει μια ευαισθησία. Βλέπω λοιπόν την Έλενα, χρόνια τώρα εκλέγεται σταθερά στη Θεσσαλονίκη και μπράβο της, συμπαθής, χαμηλών τόνων. Τώρα για την αποτελεσματικότητα, εντάξει, τέλος πάντων, να λέει αυτά στην ΕΡΤ, για βάλε πάλι.
1: Έτσι λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια, ο οποίος ή η οποία θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να γίνει είτε στην οικογενειακή εστία, είτε στο σπίτι του επιμελητή. Πάμε να δούμε τώρα ποια μανούλα δικαιούται να κάνει χρήση αυτού του προγράμματος. Κάθε μανούλα η οποία έχει βρέφος από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί έως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και για τη μητέρα η οποία έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας πω το ποσό που θα λάβει.
0: Βεβαίως.
2: Παιδί. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Οπωσδήποτε θα το πείτε. Δηλαδή, μία ερώτηση και μετά η καλεσμένη συνεχίζει μόνη της.
1: Ενώ είναι 500 ευρώ για τη μητέρα η οποία είναι πλήρους απασχόλησης,
0: ναι.
1: 300 ευρώ για τη μητέρα η οποία είναι μερικής απασχόλησης. Για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα και στη φοιτήτρια μητέρα να πάρει το ποσό των 300 ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στη συνέχεια και εκείνη στην αγορά εργασίας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, όντως. Είναι, ναι. Και καινούργιο από φέτος δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα στην καθολική εφαρμογή και μάλιστα με πρωτοβουλία της υπουργού μας, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Και επίσης να πω ότι δίνεται η δυνατότητα στην άνεργη μανούλα για 3 μήνες να...
2: Οι μανούλες λοιπόν, δηλαδή ρε παιδί μου, τι να πει κανείς τώρα, δηλαδή. Αλλά μη σας τα μεταδίδουμε όλα αυτά, γιατί αυτό το απόσπασμα από την Έλενα Ράπτη και από τις εκλεκτές συναδέλφισσες οι οποίες την συνεντευξίασαν, τρόπος του λέει, έγινε χθες. Λοιπόν, έγινε χθες 31 Αυγούστου 2026. Βρε Έλενα μου, αυτά που λες χθες, τώρα ξέρετε πως λειτουργούν στην ΕΡΤΕ. Όλοι είναι με το βλέμμα στη ΔΕΘ. ΔΕΘ, ΔΕΘ, ΔΕΘ. Όλη αυτή η νευρικότητα, ο νευρικός κλονισμός στην κυβέρνηση, γιατί τώρα και ο Μητσοτάκης, και σας το λέμε γιατί έχουμε μια σχετική εμπειρία, από θέσεις αιρετών. Να πηγαίνεις τώρα στη ΔΕΘ και να ξέρεις μέσα σου, βαθιά μέσα σου, ότι πιθανώς αυτή να είναι Η τελευταία φορά που πας στην ΔΕΘ ως πρωθυπουργός. Έχεις εκλογές μπροστά. Και ξέρεις ότι οι μετρήσεις σε δείχνουν κάτω από το 25. Άρα και πρώτο κόμμα να σε που θα είσαι. Πρωθυπουργηλίκη Γιόκ. Αυτός ο νευρικός κλονισμός λοιπόν του Κυριάκου, που έχει αρχίσει τώρα όπως είπαμε να εμφανίζεται και σε βίντεο artificial intelligence, να εμφανίζεται δηλαδή σαν είδωλο. Αυτός λοιπόν ο νευρικός κλονισμός μεταδίδεται και σε όλο το Μέγαρο Μαξίμου και έχει πιάσει και την ΕΡΤ και άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα, όχι όλα. Και σου λέει τώρα παιδιά, δε πως αυτό, την Έλενα Θεσσαλονικιά να είναι εδώ πέρα σε αυτό, στην εκπομπή, να μας κάνει inauguration ποδαρικό, να πει τι άλλο, ντατάδες της γειτονιάς, κοινωνικό θέμα, να πάρουμε καμιά γυναικεία ψήφο. Ξέρετε, όλα αυτά είναι δείγματα όχι απλώς καθεστώτος. Έλα όμως βρε Έλενα. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ακούστε αυτό το ηχητικό. Τι σας βάλαμε προηγουμένως? Σας βάλαμε Έλενα Ράπτη. Είπαμε αξιοπρεπής κυρία, χαμηλών τόνων. Τώρα για πολιτικό εκτόπισμα. Πιάνει όμως λέει τις μανούλες. Μανούλα στις μανούλες. Ακούσατε λοιπόν αυτό χθες. Εσείς. Όχι, τα ακούσατε γιατί οι τηλεθεάσεις εκεί πέρα θυμίζουν βαρύ χειμώνα. Ακούστε τώρα και αυτό.
3: Καλώς τους, επιστρέψαμε κοντά σας και όπως σας υποσχεθήκαμε θα μιλήσουμε για ένα project κοινωνικό με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που έρχεται να διευκολύνει πραγματικά τη ζωή πολλών μαμάδων, εργαζόμενων μαμάδων και κυρίως να συμφιλειώσει το κομμάτι αυτό της οικογενειακής προσωπικής ζωής με την επαγγελματική ζωή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δαντάδες της γειτονιάς που έρχονται. Θα πω καλό μεσημέρι στην Μαρία Σιρεγγέλα, είναι η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Δύο Φύλων του Υπουργείου Εργασίας. Καλό μεσημέρι, να μιλάμε στον ελληνικό, Μαρία μου.
4: Σαφώς, ναι.
3: Καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά.
3: Εγώ ευχαριστώ που είσαι κοντά μου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό project το οποίο ενδιαφέρει πολλές οικογένειες που μας παρακολουθούν τώρα και πιθανώς κάποιοι και κάποιες να ρωτιούνται τι ακριβώς προβλέπετε και πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείτε. Συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα αυτό, Δαντάδες της Γειτονιάς.
4: Δαντάδες της Γειτονιάς. Το σχεδιάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βρήκαμε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και παγκόσμια. Έχουμε πάρει από εκεί το τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση σε γονείς, κυρίως στις μαμάδες, επειδή οι μαμάδες συνήθως εγκαταλείπουμε την εργασία για κάποιο χρονικό διάστημα πολλές φορές.
2: Τότε μαμάδες, χθες μανούλες. Αυτό που ακούτε τώρα, το ηχητικό, είναι η Μαρία Σιρεγγέλα. Τι να πει κανείς. Θα σε φάει και σένα ο Κούλης. Θα σε φάει και σένα στη Δυτική Αθήνα. Σου φόρτωσε την αγαπηδάκη. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε λοιπόν Μαρία Σιρεγγέλα στην κυρία Μαλέσκου όταν ακόμα ήταν στο Sky. Αυτό που ακούτε τώρα έχει παίξει 25 Σεπτεμβρίου του 2020. Πριν από 6 χρόνια η Σιρεγγέλα έλεγε τα ίδια που έλεγε χθες η Ράπτη στην ΕΡΤ. Βάλε Σιρεγγέλα.
4: Παιδιά, τα πρώτα χρόνια της ζωής. Θα αφορά βρέφη από 2 μέχρι 2-2,5 ετών.
0: Από 6 μηνών.
4: Από 6 μηνών έως 2-2,5 ετών. Εκεί έχουμε δει και σύμφωνα με τις μελέτες, αλλά το βλέπουμε όχι μόνο από τις μελέτες και από την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχω πολλές φίλες μου, εμένα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, αλλά όταν ήμουν πιο μικρή και ήταν πιο μικρά τα παιδιά και άλλες φίλες μου είχαν γεννήσει, έβλεπα ότι πολλές εγκατέλειψαν την εργασία τους και μετά κάποιες από αυτές δεν επανήλθαν και ποτέ. Διότι όταν γέννησαν, δεν είχαν πού να αφήσουν το παιδί. Σαφώς, μετά την ηλικία των 2,5-3 ετών, το παιδί πρέπει να πάει σε παιδικό σταθμό σε κάθε περίπτωση. Οπότε τι είναι το πρόγραμμα αυτό? Μια οικονομική ενίσχυση. Είτε για να έχουν μια νταντά στο σπίτι, που μπορεί όμως να είναι και άντρας σε κάθε περίπτωση.
2: Και νταντά και νταντός. Αυτά έλεγε πριν από 6 χρόνια. Ακούστε τώρα, ράπτη χθες.
1: Να πάρει το ποσό των 300 ευρώ ώστε να μπορέσει αυτό το διάστημα να δώσει συνεντεύξεις, να κάνει κάποιες συναντήσεις, να μπορέσει και εκείνη με τη σειρά της να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
5: Κυρία Ράπτη, ξέρετε τι ενθουσιάζει τους περισσότερους? Το ότι έχει δικαίωμα και ο παππούς ή η γιαγιά να ενταχθούν στο πρόγραμμα με ένα σεμινάριο, με κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Έτσι ώστε το παιδί να μην είναι σε ξένα χέρια, να είναι γεγονός. Αυτό ενθουσιάζει τους πάντες.
2: Ενθουσιάζονται όλοι.
1: Έχετε δίκιο, το γεγονός.
2: Έχετε δίκιο ότι λέτε τώρα.
1: Στη γιαγιά.
2: Ρε παιδιά, όχι τόσο σκληρές ερωτήσεις.
1: Οι επιμελητές ή οι επιμελήτριες είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα το κάνουν όπως κάθε υποψήφιος επιμελητής ή επιμελήτρια. Δηλαδή, θα μπουν στην πλατφόρμα dadadev.gov.gr, θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εν συντομία, να σας πω, είναι το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που είναι το απολυτήριο του γυμνασίου, ωστόσο να διευκρινίσουν ειδικά για τη γιαγιά και τον παππού ότι μέχρι το 1980 υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν του δημοτικού, ώστε να μην έχει άγχος η γιαγιά ή ο παππούς.
2: Δηλαδή, ο παππούς νταντός, η γιαγιά νταντά, να μην έχουν και άγχος. Αυτά λοιπόν έλεγε χθες η Ράπτη. Αυτά έλεγε πριν από 6 χρόνια η Σιρεκέλα.
4: Ή το άλλο, δηλαδή έχει για διτό στόχο μία που μπορεί να δουλέψει περισσότερο στην περιφέρεια, μία κυρία ή ένας κύριος, φύλακας, παιδαγωγός, να μπορεί στο σπίτι του να κρατάει από 2-3 βρέφη, όπως αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
0: Κατόπιν ειδικής, φαντάζομαι, εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανθρώπων αυτών.
2: Οι ερωτήσεις και τώρα και πριν από 6 χρόνια. Είναι το ίδιο σκληρές.
0: Αν είναι άλλον άνθρωπο, ακόμα και αν τον γνωρίζουμε το παιδάκι μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι ενεργοποιούνται πολλοί μηχανισμοί ανησυχίας. Πού θα αφήσω το παιδί μου? Μπορώ να πιστεύω μας.
4: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο θέμα που θέλουμε να δώσουμε και τη μεγαλύτερη στόχευση, στο να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ γονιού και νταντάς, φύλακα, εκπαιδευτικού, παιδαγωγού.
2: Σου λέει τώρα, παιδιά, Θεσσαλονίκη, Έλενα, βουλευτής Θεσσαλονίκης και υπουργός, υφυπουργός, τι είναι? Βάλ' την λοιπόν να μιλήσει για τις ντάδες, όπως μίλαγε η Σιρεγγέλα πριν από 6 χρόνια. Χθες στην ΕΡΤ, πριν από 6 χρόνια στο ΣΚΑΙ. Και είπαμε, οι ερωτήσεις είναι σκοτωστικές. Αλλά σας έχουμε και ακόμα καλύτερα. Βάλε πάλι αυτό.
6: Είναι ένας τρόπος που η μαμά είναι ήσυχη. Δηλαδή η μαμά ξέρει ότι βάζει στο σπίτι της έναν άνθρωπο, είτε είναι η νταντά γιαγιά, είτε είναι η νταντά που θα βρει σε ένα μητρό, που είναι εγγεγραμμένος κάπου, που υπάρχουν τα δικαιολογητικά του.
2: Και εδώ μου Μιχαηλίδου, πριν από κανένα εξάμηνο, εξήγηλε πάλι τις νταντάδες της γειτονιάς. Βάλε και δόμνα.
6: Που υπάρχει το ποινικό του μητρό, που υπάρχουν τα χαρτιά γιατρού. Δηλαδή, ξέρετε, για εμάς τις νέες μαμάδες που έχουμε μωρά, και με το μωρό μου μόλις έγινε ενός, Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις κάποιον στο σπίτι σου που δεν ξέρεις.
2: Τι λες τώρα.
6: Γι' αυτό και ανταποκριθήκαμε σε μια πραγματικότητα, η οποία είναι ότι βάζεις σπίτι σου τη μαμά σου, δηλαδή τη γιαγιά του μωρού, ή βάζεις στο σπίτι σου κάποιον ο οποίος έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, έχει κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών. Και αυτό κρατώ από τις τρεις κυρίες που ήρθανε. Ότι και οι τρεις κάνανε μαθήματα πρώτων βοηθειών στον Ερυθρό Σταυρό και στο ΕΚΑΒ και τους βοήθησε πάρα πολύ.
7: Να πούμε πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν.
6: Ναι. Λοιπόν, η μαμά παίρνει 500 ευρώ για το παιδάκι της, το οποίο είναι από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών. Αυτό το κάνουμε γιατί ακόμα υπάρχουν κενά σε θέσεις βρεφικών.

Κρήτης για να μιλήσω με τους Χανιώτες και τις Χανιώτες και για το πρόγραμμα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης, δηλαδή της βοήθειας των παιδιών από το κράτος, τα 800 ευρώ το μήνα αυτά που δίνουμε, έτσι ώστε το καινούριο μας πρόγραμμα, που ήδη λειτουργεί με 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να κάνουν με 800 ευρώ 20 συνεδρίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας.

0: τα οποία δεν είναι τα κλασικά πολιτικά ζητήματα με τα οποία έχουμε μάθει να ασχολούμαστε. Δεν λέω ότι έχουν μικρή σημασία ούτε τα θέματα της ανάπτυξης, ούτε τα θέματα της δημοσιονομικής ισορροπίας, ας πούμε, κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εξίσου σημαντικά είναι και ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια, η νέα μητέρα και ο νέος πατέρας. Εμείς είμαστε Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Εγώ ως υπουργός είμαι αρμόδιος για τα θέματα της απασχόλησης, της ανεργίας, της κατάπτυσης, για τα θέματα φυσικά, που ξέρετε, του ΕΦΚΑ και των συντάξεων. Αλλά νομίζω θα ήταν λάθος μου να θεωρήσω ως δεύτερης κατηγορίας τα θέματα της οικογένειας και του δημογραφικού, γιατί και το δημογραφικό εμπλέκεται εδώ πέρα, και να πω ότι τα παρακολουθώ από μακριά. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση, τα sites, τα blogs τα οποία γράφετε, προκειμένου να έχω από πρώτο χέρι μια πληροφόρηση.
1: Χατζηδάκης πριν από 4 χρόνια εξαγγέλει αυτός τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Των εργαζόμενων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και οξύτερα προβλήματα.
2: Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της
1: και σιρεγγέλα ξανά πάλι
2: μαμάδες και μπαμπάδες,
1: να εξαγγέλει είμαστε, ας πούμε, τις δαντάδες της γειτονιάς μαζί με τον Χατζηδάκη.
2: Όταν πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην αγορά εργασίας.
1: Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο σύννεφο πάει το δούλεμα. Και όλα αυτά την ώρα που, όπως σας λέγαμε και χθες, το 2019 όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, με την ψήφα του λαού βεβαίως, το 2019 στην Ελλάδα γεννήθηκαν 83.756 παιδιά. Το 2025, που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, γεννήθηκαν 65.594 παιδιά. Δηλαδή, μέσα σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια, η κυβέρνηση αυτή μείωσε τις γεννήσεις κατά 18.162 παιδιά. Μείωσαν τις γεννήσεις από τότε που ανέλαβαν το 19 μέχρι σήμερα κατά 18.000, πες χοντρικά, παιδιά. Αυτά ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας το 2015, όταν παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, όταν ανέλαβε, οι γεννήσεις ήταν 91.847. Το 19 που παρέδωσε ήταν αυτό που σας είπαμε, 83.756. Δηλαδή ο Τσίπρας τις μείωσε κατά 8.091 παιδιά τις γεννήσεις μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια που κυβέρνησε. 8.000 μειώσεις των γεννήσεων επί διακυβερνήσεως Τσίπρα, με μνημόνια και όλα τα άλλα. 18.000 επί Μητσοτάκη. Και μετά σας μιλάνε για τις δαντάδες της γειτονιάς.

0: Στο Sky έχουν πάθει ιστερία. Για βάλει να ακούσουμε τον Γιώργο.
1: Στα σπίτια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν και αυτόν που χωρίζει και ύστερα από διέτεινα χρόνια το ξαναπαντρεύεσαι. Είσαι πλάκας.
2: Δεν πάει αυτό.
3: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: Travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αερίνα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
15: Η ώρα είναι 9.
3: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Πού είσαστε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ορίστε.
0: Πού είσαστε?

0: Για πες μου που είσαστε.
1: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο 943. Τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη?
0: Μου χαλάτε το μικρόφωνο.
1: Το φτιάξαμε λίγο το μικρόφωνο.
0: Μου κάνετε δηλαδή, αντί να μου πείτε καλό μήνα κύριε Πουρναρά, φροντίστε εσείς με την παραγωγή να μου κάνετε εκτός από μπούλινγκ ό,τι άλλο.
1: Εντάξει, συμβαίνουν. Χρειάζεται, είπα ότι θα ξανάρθεις μια φορά την εβδομάδα και ξεκίνησαν. Αυτά ήταν τα προϊόντα χθες.
0: Ξέρεις τι σου λέω εγώ?
1: Για πες μου.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
1: Ναι.
0: Θα ξανάρθω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτάκια μετά τις 9.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, με υγεία, ευημερία και ευτυχία. Λίγο καθυστερημένη σήμερα, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Αλλά αγαπώ σας. Αγαπώ σας, Γιώργο Γεωργιάδη, πάνω πουρναρά. Πάρα πολύ, αλλά λυπάμαι, δεν γίνεται να σας ακούσουμε. Πρέπει να είμαστε εδώ στους 94 και 8, γιατί η πρωινή καρφίτσα έχει το κοινό της. Και εμείς σεβόμαστε το κοινό μας, τον τόπο μας, τη χώρα, τον κόσμο όλο.
1: Την 3η του Σεπτέμβρη.
0: Άγγελος Μπουραντώνης, Ιωάννα Γουρνά στα μικρόφωνα. Μαζί μας φυσικά βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής, Νικηταρά 3α. Στα καλύτερά του και φέτος. Η σχολική περίοδος ξεκινά σε λίγες μέρες. Και επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, επισκεφθείτε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής και κάντε τις πρώτες έστω αγορές σας. Τις βασικές, τις αρχικές. Σε εξαιρετικές τιμές. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο σε όλα τα social media που μπορείτε να κάνετε follow και φυσικά επισκεφτείτε το e-shop βιβλιοπωλείο.gr και έρχεται και εκδήλωση. Θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες ημέρες. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς, λοιπόν, το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500, διαδικτυακά πλατφόρμες αναμετάδοσης, social media, κανάλι Ένα Καλαμάτας. Έλα, Άγγελε, ξεκίνα. Ξεκίνα. Χωρίς να τρίβεις τα χέρια σου, ξεκίνα με το στόμα. Τα χέρια δεν τα βλέπει κανείς.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε τοπικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Από τους κατοίκους του Χανδρινού.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα στις 9 η ώρα.
0: Ο λόγος.
1: Το θέμα της γεώτρησης. Τι έχει γίνει? Υπάρχει στο Δήμο Πύλου Νέστορος το θέμα της γεώτρησης που αφορά τους κατοίκους του Χανδρινού. Μάλιστα. Είχαμε μία ενημέρωση λοιπόν από το Δήμο ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Καρβέλας, ζητά συνάντηση με τον υπεύθυνο του έργου πάνω από 1,5 μήνα. Και αυτή η συνάντηση δεν έχει πραγματοποιηθεί. Και λένε ότι το νερό δεν έχει χρώμα. Οι κάτοικοι εκεί. Οπότε βγαίνουν σήμερα σε κινητοποιήσεις για να πάρουν επιτέλους απαντήσεις. Έκανε και ρήμα. Το κρατάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Είχαμε και Δημοτική Επιτροπή εχθές για το Δήμο Καλαμάτας. Και θυμάστε που είχαμε την απένταξη της ενεργειακής αναβάθμισης του Μητροπολιτικού Μεγάρου.
0: Και νομίζω όχι και μόνο αυτού, υπήρξαν γενικώς κάποιες αλλαγές.
1: Ναι, πλέον έχουμε και το Ζουμπούλιο και το Σινεμά την Ηλέκτρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι μεγάλα έργα.
0: Το Σινεμά την Ηλέκτρα έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, για πάμε.
1: Φανταστείτε
0: παρακάτω.
1: Μόνο το έργο από την Ηλέκτρα είναι 1.770.000.
0: Απεντάχθη.
1: Απεντάχθη.
0: Της χρηματοδότησης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και της αναβάθμισης. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά, ποιος δεν μας τα στέλνει, είπε.
1: Είναι και που φύγαμε τώρα από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
0: Όχι, είναι που πήγαμε διακοπές. Γιορτάσαμε, χορέψαμε, φωτογραφηθήκαμε, τραγουδήσαμε, αλλά τώρα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται με τα έργα.
1: Ναι, φύγανε και κάποια λεφτά,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση θα τα καλύψει.
0: Να δούμε τι θα γίνει και με τα σπιτάκια.
1: Ναι, όμως, είπε ο Δήμαρχος,
0: είπε.
1: Δεν χάνουμε τα έργα γιατί θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Χάνουμε, λέει, λίγο
0: τα
1: χρόνο.
0: Τα λεφτά. Προς το παρόν. Περιμένουμε να έρθουν άλλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ανανεωθούν. Να μην χρησιμοποιήσουμε τα μπαγιάτικα.
1: Πλέον είμαστε χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη.
0: Εμείς. Νομίζεις.
1: 1η Σεπτέμβρη.
0: Νομίζεις.
1: Όχι. Έχουμε και καινούρια. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ χθες άκουσα τον υφυπουργό.
0: Έτσι, έτσι. Για πες.
1: Να λέει ότι Μη φοβάστε που φεύγουμε από το
0: Ταμείο,
1: Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει 20 δις βοήθεια, ναι, για επενδύσεις. Οπότε λέει θα καλύψουμε με αυτά τα 20 δις τα έργα για να μην σταματήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν ξανάρθει ευρωπαϊκό πακέτο,
0: mm-hmm,
1: θα

0: Έχει ζήσει, για να το πούμε έτσι ευθέσως.
1: Ναι, όντως.
0: Ναι.
1: Με έχουν πάρει στο κατόπι.
0: Okay.
1: Ή το αληθές. Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλάβαμε. Για να δούμε, εν αναμονή δηλαδή τι θα γίνει με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, για να μην πω τις σωστές αναβαθμίσεις των συγκεκριμένων έργων. We don't need no education. Ναι, λειτουργήσε, ναι, λειτουργεί. Λειτουργεί η παιδική χαρά εδώ στην, μεταξύ Αρτέμιδος και Νέδοντος, έγιναν και τα εγγένεια. Επιτέλους, τα παλιά σκηνάκια που λέγαμε, έχει γίνει μια νέα παιδική χαρά, ούτως ώστε τα παιδιά που βρίσκονται στο κέντρο με τους γονείς ή που μένουν στο κέντρο έχουν ένα χώρο διασκέδασης επιπλέον. Ελπίζω να τον διατηρήσουν όλοι σε άρτια κατάσταση και να μην αρχίσουν τα παλιά χάλια.
1: Ναι, αλλά εμένα μου πήραν τις αναμνήσεις. Πού είναι η άμμος που έμπαινε μέσα στα παπούτσια?
0: Αυτό ξαναπέστο. Κι εγώ τη θυμάμαι αυτή την αίσθηση.
1: Ναι.
0: Τα σκηνάκια να σκαρφαλιώνουμε.
1: Να φτάνουμε πάνω και να βλέπουμε όλη την Καλαμάτα.
0: Ναι, και οι από κάτω να κάνουν το σταυρό τους ότι θα κατέβουμε ακριβώς. Οπότε εν μέρει καλύτερα που έγινε αυτό που έγινε.
1: Ναι, όντως είναι πιο ασφαλή.
0: Από λόγου, για λόγους ασφαλείας, ακριβώς. Γιατί εμείς ήμασταν και λίγο...
1: Τσεγκεβάρα.
0: Ήμασταν και λίγο... Ακροβατούσαμε.
1: Εντάξει, ήμασταν ναι, παιδιά, ναι, είχαμε όνειρα, κυρία. Τι θέλετε να...
0: Ναι.
1: Ένα, δύο.
0: Κάτι έκανες. Η αλήθεια είναι πως κάτι έκανες.
1: Τα volume, τα volume.
0: Για πάμε σε άλλες ειδήσεις. Καταρχάς
1: πάλι.
0: Έχουμε. Τρεις νεκρούς έχουμε στην Αθήνα.
1: Ναι, στην
0: Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Σε αυτόν τον ευθείο δρόμο που γίνονται πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε σύγκρουση δύο.
0: Δεν φορούσαν κράνος.
1: Ναι.
0: Και το αποτέλεσμα είναι τρεις νεκροί, τρεις νέοι νεκροί.
1: Mm-hmm. Οι τρεις νεκροί είναι οι επιβαίνοντες των μηχανών, γιατί μετά έγινε και σύγκρουση με γιοταχή.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς για τους επιβαίνοντες το γιοταχή είναι μια χαρά.
0: Για να προσέχουμε, είχαμε και ελέγχους και στην περιοχή μας, όσον αφορά το κράνος. Mm-hmm. Υπάρχουν πάντα οι παραβάτες, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικοί βέβαια έλεγχοι συνεχίζονται. Mm-hmm. 63 δεν φορούσαν
1: κράνος, γιατί το βλέπω
0: όχι,
1: και εγώ
0: όχι,
1: εδώ
0: όχι,
1: το διαβάζω.
0: Όχι. 78 παραβάσεις. Οι 63 αφορούσαν οδηγούς δικύκλου, ενώ άλλες 12 παραβάσεις καταγράφηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Πατίνια.
0: Αγιά σου. Λοιπόν.
1: Και τρεις λέει παραβάσεις σε συνεπιβάτη.
0: Έτσι. Γιατί και οι συνεπιβάτες φέρουν ευθύνη.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: Βαλυρικός
1: πάλι...
0: Όρμος. Υπογράφεται αύριο η σύμβαση για το ΑΕΝΑΟΝ.
1: What?
0: Κοινοπραξία Τέρνα.
1: Α, δεν είχα διαβάσει για το Φαλυρικό Όρμο.
0: Ναι. 241 εκατομμύρια και κάτι ψηλά.
1: Ωραία.
0: Αύριο υπογράφεται η σύμβαση του έργου. Η Τέρνα είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει μαζί με κάποιες ΜΕΤΚΑ, ηλιοχώρα, ΕΛΕΜΚΑ. Αναδείχθηκε ανάδοχος. Αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου παράκτιου πάρκου με πράσινο, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής και νέες διαδρομές προς το θαλάσσιο μέτωπο.

Σεπτέμβρη, καλό μήνα, 1η Σεπτέμβρη, έρχεται σιγά σιγά η ώρα όπου θα υπάρξει το θέμα τιμής πετρελαίου θέρμανσης, διότι το πετρέλαιο έχει πάρει εκ νέου την

0: Νανιούσα.
1: Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet.
0: Και εν μέσω αβεβαιότητας του τι γίνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και Μέσης Ανατολής γενικώς, οι τιμές δεν σταθεροποιούνται για κανένα λόγο.
2: Ο Ντόναλτ έκανε όμως κάτι για να ρίξει το Brent. Πήρε το 20% των αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλα με επίσημη συμφωνία. Η Βενεζουέλα είναι όχι μεγαλύτερη παραγωγός σε πετρέλαιο, αλλά έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου. Λόγω του εμπάρκο δεν μπορούσε να τα εξάγει, οπότε τα είχε.
0: Έκανε ο Ντόναλτ.
2: Έκανε ο Ντόναλτ.
0: Μάλιστα. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν τριγμοί ακόμη και στα επιτελεία του Ντόναλτ, γιατί έχουμε την παρέτηση του Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος είναι ο υφυπουργός αρμόδιος για το στρατό Ξηράς.
2: Είχαμε ανταρσία του αρχηγού του ναυτικού, γιατί ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του είπε ότι ο στόλος δεν μπορεί να μείνει για πολύ καιρό στο Ιράν. Έχουμε το 1/4 από τα αντιτορπιλικά μας σε επιχειρησιακό επίπεδο και τα υπόλοιπα είναι υποκατασκευή.
0: Μάλιστα.
2: Και οι διοικητές Ειρηνικού, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής λένε ότι δεν έχουμε στρατό να προστατεύσουμε την Αμερική. Δηλαδή φανταστείτε αν το Μεξικό κάνει τώρα εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνει. Κάνει περίπατο.
0: Μην λες κουβέντες, παιδάκι μου, τέτοιες. Δεν θέλουμε άλλους πολέμους.
2: Οι Μεξικανοί δεν κάνουν.
0: Αν χρειαστεί πόλεμος, θα είναι πριν τις εκλογές του Ντόναλτ, ούτως ώστε να παρατεθεί λιγάκι η θητεία του, αλλά δεν ξέρω κατά πού θα χτυπήσει.
2: Έχετε μπει στο νόημα και μ' αρέσει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, χρόνια τώρα τον πήραμε χαμπάρι. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει και η νέα επιχειρησιακή ομάδα της Τροχέας στην πρωτεύουσα, η οποία θα ρυθμίζει προς. Θα προσπαθήσει με μοτοσικλέτες, κάμερες και drones να ρυθμίζει την κυκλοφορία στους δρόμους, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα μποντιλιαρίσματα που τόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργούν και επικίνδυνα είναι. Δεν θα κοιτάς την πόρτα, γιατί νομίζω ότι κάποιος μπαίνει συνέχεια. Ή λοιπόν θα κοιτάς μόνο όταν μπαίνει, γιατί...
2: Κοιτάω μία εσάς, μία τον υπολογιστή, μία την κάμερα.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα με παρακολουθήσει εσύ εκεί με drone τα μάτια σου, το νου σου, γιατί εντάξει, με αγχώνεις.
2: Εντάξει, όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, τι... βλέπω τα μάτια σου πηγαίνουν δόθε και δόθε και θε. Πέρα δόθε. Άλλη μια μέρα. Σαν ναυαγός. Ποιος θεωρούσε ναυαγούς ο Ντίνος το πρωί στην εκπομπή του? Για πολλά ναυάγια μίλησε, αλλά δεν κατάλαβα ποια εννοούσε. Έριξε τις μπηχτές του.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πάμε.

0: Εντάξει, εξαιρετική.
1: Και μόνο που υπάρχει ο Δημήτρης Μητροπάνος μέσα σε αυτό το τραγούδι, έχει ήδη πάει στα top.
0: Ναι, σωστό.
1: Θέλω να δώσω μία πρόγευση για τις ειδήσεις του επόμενου ημιώρου.
0: Για πάμε.
1: Το Πασόκ είναι εδώ.
0: Ενωμένο δυνατό. Το έλεγε και κάποιος άλλος στο παρελθόν.
1: Θυμάστε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα που το έλεγε στο Σύνταγμα. Έρχεται σε New Edition. Ο ίδιος.
0: Ποιος?
1: Ο συγχωρημένος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Εννοείς για τον ιό.
1: Για τον ιό Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Τον νεαρό Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατεβαίνει βουλευτής στην Κρήτη.
0: Κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην εκλογική περιφέρεια.
1: Νομίζω είναι ή Ρεθύμνου
0: ή Χανίων.
1: Αυτά τα δύο.
0: Μάλιστα. Το Χανίων είναι πιο δυνατό ως γνωστόν.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτόν. Θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές. Αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα
12: και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
16: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
17: Και δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή πρώτη του μήνα από το να πάμε για φαγητό μεσημεριανός του Κώστα, να του ευχηθούμε κιόλας. Να τα εκατοστήσει, να είναι γερός, δυνατός, με την οικογένειά του πάντα επιτυχίες, δύναμη για να μας προσφέρει όλα αυτά τα καλά που μας προσφέρει καθημερινά. Εκεί στου Κώστα λοιπόν, συνοικία Μπουρνιά, τις θερμότερες ευχές μας. Επιλέξτε στου Κώστα για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα θα βρείτε και θα γευθείτε μεσσηνιακές εξαιρετικές και μοναδικές συνταγές από τα χεράκια της Μαρίας. Δεύτερον, ο Κώστας πάντοτε έχει ως κύριο μέλημά του την επιλογή δικών μας προϊόντων. Επίσης, βασικό μέλημα στην αγορά είναι η ποιότητα της πρώτης ύλης. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που απολαμβάνουμε εμείς καθημερινά στη συνοικία Μπουρνιά. Ο δικός μας χώρος, οι δικές μας γεύσεις και απολαύσεις. Κανάλι 1 Καλαμάτας, πρωινή καρφίτσα, δεύτερο μέρος. Ο Άγγελος διάβαζε. Τι διάβαζες, παιδί μου, τι είναι αυτό το οποίο θεω...
18: Αυτό που διάβαζα.
17: Ναι. Εξακολουθεί έτσι ο χαμός μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας πάντως.
18: Ναι, ναι.
17: Έχει
18: ναι,
17: αρχίσει μια πιο έντονη κόντρα.
18: Μόλις συνειδητοποίησα κάτι που καταγγέλλεται γενικά στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καταγγέλουν αριστερή και δεξί για οικογενειοκρατία. Ωραία. Θέλω λίγο να δούμε.
17: Περίμενα. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πιάσουμε κάποια θέματα τα οποία βλέπουν και κάποιες επισκέψεις που είναι πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Μία είναι λοιπόν η επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου εχθές στην Αθήνα.
18: Είχε και συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό.
17: Ακριβώς. Διότι στη Λιβύη, με τη Λιβύη είχαν προκύψει θέματα λόγω της Τουρκίας. Mm-hmm. Επομένως, οι ελληνολιβανέζικες σχέσεις είναι κάτι το οποίο θέλουμε
18: να το έχουμε.
17: Να πολύ. Το έχουμε. Mm-hmm. Ειδικά στην παρούσα κατάσταση και στις προκλήσεις που δεχόμαστε.
18: Και ο Λίβανος περνάει και μία κρίση εσωτερική. Ακριβώς. Με τη Χεζμπολάχ. Είναι αλήθεια.
17: Ακριβώς.
18: Που σε αυτό έχει επίδραση και τα γεγονότα της Λιβύης.
17: Και εκτός αυτού είναι και μία οικονομία. Είναι μάλλον και μία χώρα που στηρίζει τη δική μας οικονομία με εξαγωγές.
18: Βεβαίως.
17: Εντάξει.
18: Βεβαίως. Και έχουμε και σχέσεις, μπορεί να είναι το παλαιότερο αραβικό κράτος που έχουμε σχέσεις.
17: Mm-hmm. Mm-hmm. Έχει και στρατηγική σημασία λοιπόν μία συνεργασία, αλλά και οικονομική.
18: Είναι απέναντι από την Κύπρο, οπότε είναι...
17: Για πάμε τώρα σε αυτό που έλεγες.
18: Λοιπόν, έχουμε για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό έναν Ανδρέα Παπανδρέου να κατεβαίνει στην Κρήτη. Έναν Γεώργιο
17: junior,
18: Παπανδρέου.
17: Τζούνιορ θα λες, για να μην νομίζει κανείς ότι ξαθάψαμε.
18: Σωστό, σωστό. Ναι. Έναν Ανδρέα Παπανδρέου junior στην Κρήτη να κατεβαίνει υποψήφιος. Έναν Γεώργιο Παπανδρέου junior να κατεβαίνει στην Αχαΐα. Mm-hmm. Τον Νίκο Παπανδρέου να κατεβαίνει υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Που είναι κιόλας εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Οπότε έχουμε ήδη τρεις Παπανδρέου που είναι στην πολιτική, στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε έναν Κωνσταντίνο.
17: Παιδιά, το νου σας μην μπερδέψουν τους σταυρούς.
18: Ναι.
17: Που θα βάλουν, μην βλέπουν μόνο τον Παπανδρέου. Ναι.
18: Έχουμε ένα Κώστα Καραμαλή στις Σέρες, τον πρώην πρωθυπουργό. Έχουμε έναν Αχιλλέα, ένα Κωνσταντίνο Αχιλλέα Καραμαλή.
17: Τι που έγινε, είναι υποψήφιος. Ρε παιδιά, ποιος κορνάει, κλείσαν οι δρόμοι. Ναι.
18: Ένα ελαφρύ μπορτιλιάρισμα.
17: Ας έρθουνε αυτοί της τροχέας των Αθηνών να διευθετήσουν και τα δικά μας.
18: Όντως, ναι.
17: Για πες, και... ας έρθουνε, ας στείλτε ένα ντρόν, ρε παιδιά.
18: Και βλέπω, ρε παιδιά, ότι πολλή οικογένεια έχει πέσει.
17: Ναι, αφού... παιδιά, μπλοκάραμε, εγώ αυτό ακούω.
18: Άκουσα σε μια εκπομπή χθες το βράδυ να λέει: εγώ περιμένω και τον Ερνέστο Τσίπρα, το γιο του κυρίου Τσίπρα, να βάλει υποψήφιος να βγει βουλευτής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
17: Ερνέστο, τον λένε.
18: Ναι, από τον Τζε Γκεβάρα είναι ο ένας. Ο ένας είναι ο Παύλος και ο άλλος είναι ο Ερνέστος.
17: Έλα, παιδιά, βγάλτε το ελληνικό σας. Τα περαμένετε, ακούγονται. Αρχίσαν τα βρυσίδια. Εδώ στην Καλαμάτα ο πολιτισμός στο κέντρο έχει άλλη αίσθηση.
18: Είδα και κάτι βίντεο από Κρήτη που είναι, θυμάστε τα παλιά κομβόι του Πασόκ, αυτοκίνητα με σημαίες, με κόρνες.
17: Το ξέρεις ότι στις 11 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα σχολεία?
18: Τι μου το θυμίσατε.
17: Γιατί θα πας?
18: Όχι, αλλά με πιάνει νοσταλγία που δεν πάω.
17: Α, λοιπόν, να σβάλω ένα τραγούδι για να μην ακούγονται τα γαλλικά των κυρίων από κάτω.
19: Ναι. Ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
20: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
19: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
20: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

σκάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

0: Ο Άγγελος φωνητικά.
1: Λοιπόν,
0: η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν ξέρω τι ψυχή έχει ο 60χρονος που σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Καλαμάτας, ο οποίος έβαλε σε διάστημα 5 ημερών, 4, 5 ημερών,
1: 5 ημερών, ναι,
0: 4 φωτιές στη Μεσίνη, όλα αυτά, ναι, καίγοντας ξερά χόρτα, προκάλεσε, δεν μπορώ να καταλάβω, τι η σωτηρία της ψυχής, ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνελήφθη στις 30 mm-hmm. Αυγούστου, διότι προκάλεσε την εκδήλωση πυρκαγιάς mm-hmm. και με τη σύλληψή του φάνηκε ότι είχε βάλει και πάλι 26 και 27.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: το όλο...
0: είχε αφαιθεί ελεύθερος τότε.
1: Βεβαίως.
0: Στην πρώτη περίπτωση.
1: Στις 27 Αυγούστου.
0: Έτσι. Τώρα όμως σχηματίστηκε νέα δικογραφία για το πρόσωπό του και σήμερα θα βρεθεί ενώπιον της εισαγγελίας. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Σίγουρα δεν δείχνει πολιτισμό και δεν δείχνει σεβασμό. Αυτά. Προς το περιβάλλον, ναι, και τους συνανθρώπους. Γιατί έχουμε δει ότι φέτος χάθηκαν και αρκετές ανθρώπινες ζωές στις πυρκαγιές που προκλήθηκαν mm-hmm. στη χώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Έλα, χαμός έχει γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι πολεμούν το κόμμα mm-hmm. Και άλλοι αμφισβητούν την ύπαρξη του νέου κόμματος.
1: Θέλω να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Για πάμε.
1: Κατάντια. Έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπούν το Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Το χορό άνοιξε ο Σημητικός Φλωρίδης που επί χρόνια έβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι και οι οσφιοκάμπτες. Τρόμο στο μαξί μου από την ανατροπή των συσχετισμών.
0: Ως φιοκάμπτες, παιδί μου, δεν ξέρεις.
1: Τι είναι αυτό? Please, ένα translate.
0: Ποια εφημερίδα?
1: Είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Επίσης, γράφει, ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Βαφτίζει το κρέας ψάρι. Θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση, ονομάζοντάς την ενημέρωση.
0: Δουλοπρεπής. Αυτός που υποτάσσεται δουλικά σε ανωτέρους του.
1: Α, ναι, ναι, ο σφιοκάμπτης, ναι, σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Για πες μου.
1: Ναι, λέει αυτό το πράγμα για το καλώδιο, για τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Το καλώδιο, αυτό το καλώδιο. Έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές.
1: Mm-hmm. Για τις κινητοποιήσεις των εποχιακών πυροσβεστών που, εντάξει, ήταν ήρωες μέχρι εχθές.
0: Ναι, αλλά νομίζω διαδήλωσαν στο Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, έκαναν μια πορεία.
0: Ναι, οι mm-hmm. εποχικοί πυροσβέστες ζητώντας τη μονιμοποίηση του και ορθά. Διότι αποδεικνύεται ετησίως ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη. Μπορεί να μην το βιώσαμε στην περιοχή μας ευτυχώς. Αλλά βλέποντας τις άλλες περιοχές και έλλειψη σύγχρονων μέσων πυρόσβεσης έχουμε και έλλειψη προσωπικού έχουμε και αν δεν ήταν και αυτή η εποχική δεν ξέρω πως θα τα βγάζαμε πέρα. Αλλά μην τους πετάμε. Είναι σαν τους γιατρούς που χειροκροτούσαμε επί COVID.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι, ναι.
0: Τότε ήταν απαραίτητη και μετά ήταν άχρηστη.
1: Ακριβώς. Βασικά από πριν από την εποχή της Νοβάρτης ήταν άχρηστη. Μετά, ναι, επί, ναι, COVID έγιναν χρήσιμοι. Και τώρα τους πετάμε σε ένα...
0: Και τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πότε πέρασε η ώρα?
0: Περνάει. Και σήμερα είναι και πρώτη του μήνα και είναι και αυλαία για το Ιωάννα στο τετράγωνο στις 12.
1: Έχουμε και
0: οπότε σήμερα μένετε συντονισμένοι δυνατά γιατί το πρόγραμμα έρχεται ανανεωμένο για τη νέα σεζόν.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
10: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο.
4: με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε στο τρίτο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους... Τι ακούω καλέ? Τον εαυτό μου. Είχε μείνει ανοιχτό το ηχείο.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι κάνανε χθες σου αγώνες? Τι έκανε ο Παναθηναϊκός?
2: Νίκησε.
0: Μπράβο στον Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει.
3: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Όφη, ναι, έχουν τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Δώσε. Μ' αρέσει.
3: Με την ΑΕΚ πρώτη.
0: Α!
3: Ναι, εμείς θέλουμε αρκετή δουλίτσα.
0: Α, η επόμενη η άλλη είναι παρακά.
3: Εμείς είμαστε.
0: Δεν πειράζει. Υπάρχει μια ολόκληρη χρονιά μπροστά και φυσικά εσείς μπορείτε να μένετε συντονισμένοι στους 94 και 8, γιατί σε λίγο ξεκινούν και οι ζωντανές αναμεταδόσεις των αγώνων Πάσης Φύσεως.
3: Και μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
0: Εδώ στους 94 και 8 και φυσικά σε συνεργασία με τον 943 Sports. Τι έπαθες, άγγελε?
3: Τίποτα,
0: μου.
3: Τίποτα,
0: είσαι καλά?
3: Σας καταλαβαίνω.
0: Τι θέλετε να πείτε? Κάτι υπονοείτε? Σε είδα λίγο ρε παιδί μου να φουντώνεις. Τι διάβασες?
3: Είσαι από...
0: Τι διάβασες?
3: Όχι τίποτα.
0: Τι σε φουντώνει?
3: Διάβασα ένα άρθρο εδώ για τον Βλάντιμιρ Πούτιν και λέει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι πολύ πιεσμένος από τους Ρώσους ολιγάρχες για να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στο μέτωπο της Ουκρανίας μέχρι το χειμώνα του 2026.
0: Μάλιστα.
3: Αρχές 27. Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης στο Open στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Λοιπόν, τονίζει, στο Πασόκ δεν έχουμε εξαρτήσεις. Τους άλλους τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες.
3: Ναι, ναι.
0: Ιστορική μέρα για το κόμμα και τη χώρα, η 3η Σεπτεμβρίου.
3: Αλίμονο.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο. Είναι σοκαριστικό. Ζητάμε να θεσπιστούν κανόνες και να μην κάνουν ό,τι θέλουν τα φαντς όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Και μετά ήρθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να είμαστε τυπικοί, δεν πρέπει να είναι τυπικός ο κόσμος με τις υποχρεώσεις του έναντι των δανείων, αυτό μας λέει.
3: Ναι, γιατί λένε...
0: Ενώ ας πούμε εκεί στη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ τυπική με τα χρέη τους και τα δανειά τους και τα χρωστούμενα.
3: Γιατί αυξάνονται 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο?
0: Όχι, λέω, είναι τυπική.
3: Πάντοτε.
0: Α!
3: Πάντοτε.
0: Οκ. Okay.
3: Γι' αυτό ανεβαίνουν τυπικά.
0: Τυπικά.
3: Ναι.
0: Τυπικά ανεβαίνουν.
3: Έδωσε χθες μια συνέντευξη ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και μίλησε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και ειδικά για τη 13η σύνταξη.
0: Ναι.
3: Και είπε ότι η 13η σύνταξη καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και του θύμισε η δημοσιογράφος στο πάνελ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη 13η σύνταξη, τη 13η σύνταξη, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το 2016. Και λέει ο κύριος Κερανάκης, μα σήμερα δεν υπάρχει 13η σύνταξη. Και λέει, ναι, αφού την καταργήσατε.
0: Λοιπόν,
3: αυτό το εκπληκτικό μου αρέσει.
0: Να σου πω κάτι, δεν σε καταλαβαίνω παιδί μου. Δεν μπορώ μερικές φορές έτσι όπως εκφράζεις να σε καταλάβω. Εσύ τώρα τι θες να μας πεις, ότι δεν θα κάνει καλά η κυβέρνηση?
3: Όχι.
0: Θες να μας πεις τώρα ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία έκοψε το 13ο μισθό
3: και τη σύνταξη?
0: Πότε αγόρι μου, τότε δηλαδή που η Ελλάδα ακροβατούσε?
3: Βεβαίως.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ μας νοιάζει τι έκανε. Δεν μας ενδιαφέρει τι γινόταν πριν και έφτασε τη χώρα στα βράχια. Δεν μας νοιάζει ποιος την έφτασε τη χώρα στα βράχια και ποιο κόμμα. Εμάς μας νοιάζει τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας όταν για πρώτη φορά στην ιστορία εκλέχθηκε αριστερή κυβέρνηση. Το τι γινόταν πριν με το κέντρο, με το λίγο από δεξιά, με το λίγο από αριστερά, με λίγο τουρλού που είναι και καλοκαιρινό φαγητό. Γιατί έχει από όλα τα λαχανικά, δεν μας νοιάζει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, σωστά. Μην μας μπλοκάρεις λοιπόν. Διότι έρχεται εδώ ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πρόεδρος του. Ο πρώην πρόεδρος του Λάος, μην τον έκανε και.
3: Γιατί τον διώξανε γι' αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Και εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Κάτι ως φρίζομαι, κύριε Καρατζαφέρη. Κάτι μου μυρίζει, μη σας ξαναδούμε πουθενά. Λοιπόν,
3: με τη Νέα Δημοκρατία λέω.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ που μπορεί να πάει. Πάντως, σύμφωνα, αφορμή στάθηκε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσιούτσια.
3: Του, ναι, ναι, του.
0: Εντάξει,
3: πρώην συμβούλου.
0: Ναι, mm-hmm. Και βρήκε την ευκαιρία ο κύριος Καρατζαφέρης στο Sky. Και κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν τήρησε συμφωνίες που είχαν κάνει στο παρελθόν, ενώ υποστήριξε πως ο πρώην Πρωθυπουργός είχε μεσολαβήσει προκειμένου ο ίδιος να συμμετάσχει στην τότε συγκυβέρνηση το 2011.
3: Βεβαίως, με τον κύριο Πικραμένο.
0: Αφορμή για την τοποθέτηση ήταν αυτά που είπε ο κύριος Τσιούτσιας, έτσι. Σύμφωνα με τις οποίες η Νέα Δημοκρατία είναι σημειτικό Πασόκ με ολίγον λαός. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις.
3: Εντάξει.
0: Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε αρχικά σε όσα είχαν προηγηθεί της αποχώρησής του από την κυβέρνηση, όταν, όπως είπε, διαφωνούσε με τους όρους του PSI.
3: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν λέει αυτός αποχώρησε, ο Σαμαράς με πιάνει στην έξοδο και μου λέει: «Σε παρακαλώ Γιώργο, πες δύο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά», είπε ο κύριος Καρατζαφέρης, ότι του είπε ο κύριος Σαμαράς.
3: Ναι.
0: Όπως υποστήριξε, οι δύο πλευρές είχαν τότε συμφωνήσει να μην πειράζει ο ένας τους ανθρώπους του άλλου, έτσι για να ξεγυμνωνόμαστε λίγο για το τι γίνεται κάτω από το τραπέζι στην πολιτική ζωή. Mm-hmm. Βέβαια, ο κ. Καρατζαφέρης νομίζει και ο Σκάι εξίσου νομίζει ότι βγάζοντας τον κύριο Καρατζαφέρη να λειτουργήσει εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, διότι ο Σκάι ξέρουμε πού και ποιον πρέπει να στηρίξει, οπότε σου λέει κάπως πρέπει να χτυπήσουμε το μεγαλύτερο εχθρό αυτή τη στιγμή του αρχηγού μας. Δεν ξέρει ότι όμως μέσα από αυτές τις δηλώσεις οι πολίτες, εφόσον τους μεταφέρονται και εφόσον τις ακούνε, βλέπουνε και το πώς λειτουργούν όλοι οι πολιτικοί όταν είναι κατηδίαν, mm-hmm. διότι ξεγυμνώνονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας τους ανθρώπους του άλλου. Εγώ του είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά. Εκείνος δεν τα είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: «Ρε εσύ, τι έγινε, αλλά συμφωνήσαμε». Έλα οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Στη συνέχεια ο κύριος Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ήδη συμφωνήσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε «δεν πρόκειται να πάρω κανέναν», είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Είχε κάνει deal μαζί τους, συνέχισε ο κύριος Καρατζαφέρης. «Έτσι, έτσι Γιώργο μου, βγάλε τα deals και θύμισε στον κόσμο που ήτανε ο κύριος Σπυριδονάκης και ο κύριος Μάκης να βγαίνουν αυτά». Και συνεχίζει ο κύριος Καρατζαφέρης σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους την κριτική του προς τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, ένα πράγμα το χαρακτηρίζει: δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ οι άλλοι που σου την κάνανε και φύγανε και κάνανε deals και βρίσκονται τώρα υπουργοί έχουν μπέσα, Γεωργάκη. Λέω εγώ τώρα, Γεωργάκη.
3: Και άλλοι που ελπίζανε να μπουν στην κυβέρνηση και δεν μπήκαν από το λαός.
0: Δεν ξέρω, Γιωργάκη, αν βγήκες για να κάνεις καλό ή κακό στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά έτσι όπως τα λες, κάνεις κακά και αλλού. Ρώτησε αυτούς τους 12-13 που είχαν φύγει αν τους έκανα έστω και μισό τηλεφώνημα για πρόσκληση στο κόμμα, τόνισε ο πρώην πρόεδρος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συμμετάσχει ο ίδιος στην κυβέρνηση του 11, κάνοντας ειδική αναφορά στον εκδότη Γιώργο Μπόμπολα. Εδώ μπαίνει και η τέταρτη εξουσία. Ποια να είναι άραγε. Το άλλο λοιπόν που έχω να πω, συνεχίζει ο κύριος Καρατζαφέρης, είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεν

0: σε μια θέση, παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε τον γιο του να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή, δηλώνει ο κύριος Καρατζαφέρης.
1: Βγάλαμε είδηση.
0: Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος, ο πρώην πρόεδρος του Λάος εκτίμησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό και δηλώνει: έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει. Στο τέλος όμως θα το κάνει. Απέρριψε ωστόσο τα σενάρια περί συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά και δήλωσε: αυτά είναι τρίχες περί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό αντί του Μητσοτάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έρε γλέντια, περιμένουμε πολλές απαντήσεις.
1: Ξέρετε εμένα τι μ' αρέσει, ότι όταν βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, αμέσως βγάλανε τον Αλαβάνο, τον Κωνσταντόπουλο και πώς τον λέγανε τον άλλον, τον Λαφαζάνη, αμέσως. Τώρα, με το που έρχεται ο κύριος Σαμαράς στο προσκήνιο ξανά, πετάνε ένα Γιώργο Καρατζαφέρη να ξεκινάει εκεί πέρα να του δίνει κοσμητικά επίθετα.
0: Λοιπόν, και πάμε στην εκτίμηση ποσοστού κόμματος. Ο κύριος Καρατζαφέρης είπε: να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κρατεό και το έφερε στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35-36 επιράλλη. Το 18 ήταν επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά. Και εκτιμά πως θα προκαλέσει σημαντικές απώλειες στη Νέα Δημοκρατία το κόμμα του. Ωστόσο δηλώνει πως τον βλέπει πέριξ του 5%. Αυτό το ποσοστό δίνει. Για τον Αντώνη Σαμαρά. Όμως ένα 5% μείον η Νέα Δημοκρατία είναι κόστος. Είναι μη εκλογή αυτοδυναμίας. Είναι ανάγκη συνεργασίας. Είναι ανάγκη συμπληρώματος ποσοστού για την κυβέρνηση. Για την συγκυβέρνηση. Με ποιον άραγε και με ποιον πρωθυπουργό. Bye bye. Bye bye που λέει και η φίλη μου η Ιωάννα. Bye bye.

Και έρχεται μια είδηση αρκετά συγκλονιστική που αφορά φυσικά τον πρωτογενή τομέα, ναι, και την περιοχή της Μαγνησίας, όπου σε απόγνωστη βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι και φτάνουν σε σημείο να σφάζουν τα θηλυκά αρνιά τους προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα για το πετρέλαιο, καθώς παραμένουν εγκλωβισμένοι

0: στο καθεστώς περιοριστικών μέτρων λόγω της ευλογιάς. Αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να βγάλουν τα ζώα τους στα λιβάδια, επομένως έχει εκτιναχθεί το κόστος διατροφής των ζώων, και επίσης δεύτερο γεγονός το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στις κτηνοτροφικές μονάδες, και μιλάμε λοιπόν τώρα για σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί άμεσα στο πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας μας και στην δυνατότητα κάλυψης της χώρας μας σε κρέας από αμνοερήφια. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται, αλλά σίγουρα το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται και εντείνεται διαρκώς. Mm-hmm. Εντάξει, έλεος δηλαδή. Εισαγωγή παντού.
1: Εισαγωγή μέχρι και στα πρωτογενή τομέα, δυστυχώς. Χθες βρήκα μία, νομίζω το είπα και στο τελευταίο ημίωρο εχθές που ήμουνα στο τέταρτο, βρήκα μία πλατφόρμα που μπορούμε να δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος.
0: Okay, πάμε.
1: Λοιπόν, και έχει ένα ειδικό έτσι σύνδεσμο που σου λέει τη δημιουργία κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως ανώτατο όριο το 29,7%. Με αυτό το ποσοστό.
0: Πολύ ευνοϊκό.
1: Πάρα πολύ
0: το
1: ευνοϊκό.
0: Το πολύ ευνοϊκό είναι,
1: ναι,
0: αυτό, έτσι.
1: Ξέρετε πόσες έδρες βγάζει. 101.
0: Mm. Όμως.
1: Βάζουμε και το Πασόκ στη σύνδεση κυβέρνηση. Ωραία. Με ένα ποσοστό.
0: Όχι στη σύνδεση, στη σύνθεση. Σύνθεση.
1: Ναι. Συγνώμη.
0: Άλλο το σύνδεση. Σύνδεση θα έχουμε με το καλώδιο. Μην τα μπερδεύεις. Ναι.
1: Εμένα 11,2% και 38 έδρες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σχηματίζουν κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε 139.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θέλουμε και κάποιον τρίτο στην εξίσωση.
0: Mm-hmm.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία σχηματίσει κυβέρνηση με το Πασόκ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα με ένα 16,6. Γενικότερα σε αυτή τη σύνθεση έχουμε τα
0: να δω
1: μεγάλα
0: Τσίπρα,
1: ποσοστά.
0: Να δω Τσίπρα και Μητσοτάκη να συνεννοούνται για να υπάρξει κυβέρνηση με κάποιον χύψη ωμέγα ως αρχηγόπουλο, και ας πεθάνω μετά που λέμε.
1: Αυτό πραγματικά. Λοιπόν, άμα βγάλουμε εντελώς τα κόμματα Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής και Μέρα 25, εντελώς δεν μπαίνουν στη Βουλή. Συγκεντρώνουν,
0: ναι,
1: ένα κάτω από 3%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο
0: που
1: τότε,
0: δεν το βλέπω για τη ζωήτσα, αλλά
1: ακριβώς,
0: λέμε.
1: Ακριβώς. Μόνο τότε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ μπορούν να συγκεντρώσουν 155 έδρες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6 κόμματα μέσα στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, με μια Βουλή 6 κομμάτων σχηματίζεται κυβέρνηση Νούδου Πασόκ.
0: Mm-hmm.
1: Εάν είναι και η Πλεύση Ελευθερία στη Βουλή, δεν σχηματίζεται, 149. Αν είναι και το Μέρα 25, 144. Αν είναι η Φωνή Λογικής, 139, stop. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε και για οικουμενική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Να ζήσουμε ξανά το 2012.
0: Μάλιστα.
1: Oui.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα ποσοστά μέχρι τώρα. Και έχουμε στη Σερβία σήμερα την κηδεία του σφαγέα του Σαράγεβο.
0: Mm-hmm.
1: Που πέθανε πριν λίγες μέρες και ο κύριος Καμένος του έστελνε τις ευχές.
0: Όχι,
1: του φίλου
0: τις ευχές
1: του,
0: ρε παιδάκι μου.
1: Του φίλου του.
0: Χαλάρωσε.
1: Του φίλου του, δεν είναι,
0: ναι,
1: ήταν φίλος του. Μισό λεπτό να βρω το άρθρο, γιατί έφυγε από μπροστά μου. Στη Σερβία αυτό το πρόσωπο έχει μεγάλη δημοφιλία, γιατί για τους Σέρβους δεν θεωρείται σφαγέας, επειδή εντάξει έσφαξε 8.500 μουσουλμάνους στη Βοσνία, θεωρείται εθνικός ήρωας. Γιατί? Γιατί βλέπουμε το ίδιο μοντέλο που ισχύει και τώρα στο Ιράν. Όταν βομβαρδίζεις μία χώρα που τελεί υποδικτατορία, υποδικτατορικό καθεστώς, όπως ήταν και το καθεστώς του Μιλόσεβιτς στη Σερβία, ο λαός δεν μπορεί να αντιταχθεί στην ίδια του τη χώρα και να πει μπράβο στους Αμερικανούς που βομβαρδίζουν τη χώρα μου. Ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από το εθνικό κέντρο. Και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα στο Ιράν.
0: Διαφημίσεις. Διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας. σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
12: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
13: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής μαζί με το Volcanos Farm, Φαρών 150 και τα εξαιρετικά του προϊόντα, κρέατα, ντόπια, φρέσκα και κρεατοσκευάσματα και προϊόντα delicatessen και όλα τα καλά στο Volcanos Farm, στον Αλέξη και στον Ανδρέα, στην πόλη της Καλαμάτας, γιατί μπορούν και κάνουν τη διαφορά κυριολεκτικά. Λοιπόν, κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8, είστε συντονισμένοι. Ιωάννα Γουρνά στο μικρόφωνο, μαζί μου είναι ο Άγγελάκος, ο Άγγελος Μπουραντώνης. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει και δεν θα το αγγίξουμε σε βάθος, επιδερμικά θα σταθώ, είναι το φρικτό, οι φρικτές αποκαλύψεις στην περιοχή της Κυψέλης που έρχονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά, με σημερινά ευρήματα την εγκυμοσύνη της 15χρονης και την ανέβρεση σεξουαλικών σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και στα τρία ανήλικα παιδιά. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, είναι τραγική. Έχει να κάνει και με ναρκωτικά, έχει να κάνει από ό,τι φαίνεται με πολλά και φυσικά με το αποτρόπαιο θάνατο του μωρού το οποίο βρέθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Λοιπόν, τραγικά γεγονότα για τη χώρα, έλλειψη από ό,τι φαίνεται, πώς να το θέσω. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν λέξεις.
0: Δεν υπάρχουν λέξεις.
1: Γι' αυτό το έγκλημα.
0: Γι' αυτό προχωράμε, γιατί η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και σε έρευνα από τις αστυνομικές και τις αρμόδιες αρχές, διότι διάβασα ότι υπάρχουν και ευρήματα τεχνολογικού περιεχομένου και μπλα μπλα μπλα. Θα δούμε τι θα βγει. Πάντως η 15χρονη είναι έγκυος. Και φυσικά είναι και εξαρτημένη σε ναρκωτικές ουσίες. Αυτά είναι τα πιο, ακόμη πιο τραγικά. Λοιπόν, ακούστε τώρα έτσι για να... θα ήθελα να σας δώσω μία είδηση για να γελάσουμε. Όμως θα την κρατήσω για το Ιωάννα στο τετράγωνο. Γιατί είναι αστεία, αστεία εντός εισαγωγικών. Τραγική είναι, αλλά το πώς έγινε το όλο θέμα. Είναι μια είδηση λοιπόν την οποία θα την ακούσετε στο επόμενο στις 12.

0: Ορίστε.
1: Προσπαθώ να φτιάξω quiz, να βρω quiz, τεστ προσωπικότητας, όλα αυτά, δεν βρίσκω τίποτα.
0: Δεν βρίσκεις, τα κόψαμε αυτά.
1: Έχουμε κάνει τόσα πολλά που το σύστημα σε λίγο θα μου πει, ρε φίλε, αφού τα έχουμε κάνει, πόσα θες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε, τι θέλετε να πούμε για να χαλαρώσουμε?
0: Να πούμε λίγο για το τι δήλωσε, έτσι για να πάμε λίγο σε αθλητικό. Να πούμε λίγο τι δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τον Νίκ Κύριο, που μάλιστα είπε κοινό μυστικό η χρήση κοκαίνης το περίμενα. Δηλώνοντας πως δεν το ξέφνιασε το θετικό δείγμα κοκαίνης, καθώς λέει οι φήμες κυκλοφορούσαν από καιρό και ο ίδιος το περίμενε.

0: Μάλιστα, δήλωσε ότι εκπλήσεται που άργησε και τόσο να βγει θετικός ο συγκεκριμένος αθλητής.
1: Δεν τον ξάφνιασε, λέει, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Έσκυνε καθημερινό.
0: Δεν τον ξάφνιασε καθόλου. Τι άλλο θα δούμε.
1: Ο Στέφανος, αν δεν είχε αυτό το θεματάκι με τα νεύρα του, μια χαρά θα ήταν.
0: Λοιπόν, έχουμε σύγκρουση σκάφους με ιστιοφόρο στη Σκιάθο και τραυματισμένους επιβάτες.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code?
1: No.
0: No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet!
1: Vicar.
0: Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stat. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football.
2: Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στις φετινές εκπτώσεις σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου είδαν στα ταμεία τους χειρότερο τζίρο σε σχέση με την περσινή θερινή εκπτωτική περίοδο. Για το 53,3% εξ αυτών η μείωση διαμορφώθηκε ως το 10%.

Τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων ήρθαν να προσθεθούν σε ένα εξάμηνο χαμηλών πωλήσεων και αποτυπώνουν τις πιέσεις και τις αναταράξεις που υφίσταται η αγορά.

Ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Αράχοβας, δήλωσε: η πολιτεία καλείται να υιοθετήσει άμεσα παρεμβάσεις και δράσεις υποστήριξης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνικής συνοχής, υπογραμμίζοντας πως το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα δεν ζητούν μέτρα στήριξης για την περαιτέρω επέκτασή τους, αλλά για την ίδια τους την επιβίωση. Ακούει κανείς εκεί, ψηλά, πολύ ψηλά, ακούει κανείς? Μπα! Γιατί να ακούσει? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος.

Λοιπόν, ερώτηση είχαν καταθέσει σχετικά με τον αμίαντο στους εξοπλισμό ανεμογεννητριών ο κύριος Μάκαρης, ο κύριος Μερμίγκης και ο κύριος Χιάτος. Αυτό... ήρθε και πάλι με επερώτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

διότι εύλογη ανησυχία προκαλεί η παρουσία αμιάντου σε εξοπλισμό 6 ανεμογεννητριών του αιωλικού πάρκου Τιμένιο στη Ζάβιτσα. Όλοι γνωρίζουμε πως ο αμίαντος είναι μία καρκινογόνος ουσία η οποία απαγορεύεται να έρχεται σε οποιαδήποτε επαφή με τον άνθρωπο και το περιβάλλον και έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2005. Εδώ έρχεται λοιπόν ο επικεφαλής της παράταξης, πρώτα είπε λοιπόν ο κύριος Μάκαρης

Η απάντηση είναι πως θα γίνουν οι έλεγχοι. Εγώ έχω να πω ότι σε γενικές γραμμές αν γίνουν παντού έλεγχοι. Παντού όμως. Και σε πάρα πολλά μέρη και σημεία και υλικά μπορεί να βρεθούμε σε προεκπλήξεως για την ανέβρεση αμιάντου.

0: Πάντως απάντηση έδωσε ο δικός μας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αναστασόπουλος, αναφέροντας πως γίνονται έλεγχοι τόσο τακτικοί όσο και έκτακτοι και ήδη έχει εντοπιστεί αμίαντος 1,6 κιλών που θα αφαιρεθεί και θα αποσταλεί στη Γερμανία. Μιλάμε για ένα άκρος επικίνδυνο υλικό και προφανώς θα πρέπει να γίνουν και άλλοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αλλά και με μεγάλη προσοχή η αφαίρεση του συγκεκριμένου υλικού. Εσύ παιδί μου τι έχεις να πεις?
1: Εγώ έχω να πω το σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν σήμερα ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,
0: ναι.
1: 1η Σεπτεμβρίου του 1939,
0: mm-hmm.
1: με την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία,
0: mm-hmm.
1: και σαν σήμερα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ελληνικού αθλητισμού, η νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών το 2006.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Okay.
1: 101-95 στο μπάσκετ.
0: Έχουμε γεννήσεις θανάτους σαν σήμερα γενικώς. Παγκόσμιες ημέρες, τι άλλο θα μας πεις?
1: Έχουμε
0: πρέπει να μας δώσεις πλήρη.
1: Σαν σήμερα ήρθε το θορυκτό Αβέροφ στον Πειραιά.
0: Για πες μας, ναι.
1: Έγινε το 1923 ο μεγάλος σεισμός του Κάντο στην Ιαπωνία, που είχαμε 140.000 νεκρούς τότε.
0: Mm-hmm.
1: Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βιτόριο Γκασμάν, σπουδαίος Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης,
0: mm-hmm.
1: και ο Μπιλ και Τόμ Κάζουλ, τα δίδυμα αδέρφια, ιδρυτές και μέλη του Tokyo Hotel, γερμανικό
0: Μάλιστα.
1: συγκρότημα.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραιότατα.
1: Μεγάλη ημέρα η σημερινή.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Και σήμερα ποιος γιορτάζει?
0: Ποιος γιορτάζει, για πες όλες. Είναι οι 40 Παρθένες.
1: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα.
0: Ξεκίνα.
1: Λοιπόν.
0: Για να πούμε κλείνοντας χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι,
1: σε
0: ναι,
1: σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιορτάζει η Αμάντα, η Μαντό, η Αθηνά, η Ακριβή, η Αντιγόνη Παυλαγόνη, η Ασπασία, η Αφροδίτη,
0: η Πινελόπη,
1: η Διόνη, η Δωδόνη, η Ερασμία, η Ερατό, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, η Ραλία, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Μελπομένη, η Μαριάνθη, η Μελπομένη, η Μόσχο, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Πινελόπη, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, τελειώνω, φτάνουμε, η Σαμφό, η Τερψυχώρη, η Χάιδο, η Χαρίκλια, τηλέφωνο, και επίσης γιορτάζει ο Ιησούς, ο Μελέτιος, ο Σιμεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη και ο Διαμαντής. Και σήμερα γιορτάζει και το μέλος του καναλιού 1, ο Διαμαντής Κυριακάκης, που του στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να είναι πάντα
0: γιορτάζει
1: καλά.
0: Ο Διαμαντής σήμερα.
1: Βεβαίως. Έρε τηλέφωνο τώρα.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, σας φιλούμε, ραντεβού, και πάλι εγώ και εσείς στις 12. Σήμερα ξεκινά η Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλλιώση και την Ιωάννα Γουρνά. Χαιρετώ τον Άγγελο Μπουραντώνη. Και του ανανεώνω το ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
1: Bye bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: θα πεις εσύ τον καλό μήνα και το καλό σας ξαναβρήκαμε ή εγώ.
1: Και οι δύο μαζί.
0: Και οι δύο μαζί. Γουρνίτσα μου στα πόστα μας.
1: Σε νέα πόστα, σε νέα ώρα. Πάντα στην ίδια συχνότητα.
0: Στο κανάλι Άινα Καλαμάτα, στους 94 και 8.
1: Και πάντα με την ίδια διάθεση. Για να περάσουμε όμορφα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, με υγεία, καλά ξεκινήματα. Τι άλλο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε πάρα πολύ κόσμο. Σε πάρα πολύ κόσμο σήμερα.
1: Μου έλειψες.
0: Και εμένα. Αλλά μόνο μικροφωνικά.

0: Η Ιωάννα Μαλούση
1: και η Ιωάννα Γουρνά.
0: Στο Ιωάννα στο τετράγωνο σε 9 ώρα. Και καθημερινά.
1: 12 με 2. Ένα δίωρο γεμάτο τρέλα. Νέα.
0: Συνεντεύξεις. Επικοινωνίες. Μουσική. Γέλιο.
1: Από γέλιο.
0: Καλή διάθεση να έχουμε όλοι. Με λάθη θα γίνουν, είμαστε ζωντανά. Επίκης θέλουμε να είστε.
1: Την καλή τους διάθεση θέλουμε.
0: Και φυσικά θέλουμε και την επικοινωνία μαζί σας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε follow Ιωάννα στο τετράγωνο. Με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Με λατινικούς στο Instagram. Μπορείτε να επικοινωνείτε 27-210-92-500. Και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας, αλλά και στο κανάλι ana.gr. Για όσους επιθυμούν email, κανάλι ένα καλαμάτα στο ένα αριθμητικά papaki@gmail.com.
1: Και βεβαίως inbox για οτιδήποτε θέλουν να κουβεντιάσουμε ανώνυμα πάντα, αν το επιθυμούν.
0: Μπορεί και να επώνυμα.
1: Είναι και επώνυμα και ανώνυμα. Το τονίζω πρώτα το ανώνυμα με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να ακουστεί το όνομά του και να συζητηθούν θέματα της λογικής που συζητάμε εμείς εδώ και μπορεί να δώσουμε και κάποια ίσως συμβουλή κτλ.
0: Και θέλουμε και τη γνώμη σας φυσικά.
1: Πρωτίστως σε αυτό.
0: Σε συγκεκριμένα θέματα που θα συζητάμε. Δεν θέλουμε όμως να σας κουράζουμε. Πάμε πρώτα απ' όλα να πούμε
1: ποιοι γιορτάζουν.
0: Αυτά τα ολίγα ονόματα.
1: Θέλεις να ξεκινήσω?
0: Να ξεκινήσουμε από το πρώτο και σημαντικότερο, γιατί έχουμε άνθρωπο δικό μας.
1: Ο Διαμαντής ο Κυριακάκης γιορτάζει αυτό το αγόρι και του ευχόμαστε από εδώ, από το Ιωάννα στο τετράγωνο, τα καλύτερότερα, καλή σεζόν. Τα καλύτερότερα σε ό,τι και να αποφασίσει να κάνει. Εμείς εδώ, Διαμαντής Κυριακάκης, respect. Διαμαντή μου, ευχές πολλές.
0: Και όχι μόνο στο Διαμαντή, στις αντιγονίτσες μας που μας
1: έχουμε
0: ακούνε.
1: Έχουμε και Αντιγόνη βεβαίως.
0: Στην Αθηνά.
1: Έχουμε και Αθηνά, έχουμε και Ασπασία.
0: Έχουμε και Πινελόπη.
1: Σωστό.
0: Και έχουμε και Πολύμνια.
1: Έχουμε Πολύμνια.
0: Έχω Πολύμνια.
1: Μπράβο, να τη χαίρεστε. Να είναι καλά η Πολύμνια.
0: Πάμε όμως να τα δώσουμε όλα τα ονόματα.
1: Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, το καλύψαμε.
0: Βάλε μία ανωτελεία. Και φυσικά στην Αδαμαντία, την Ανιψιά που έχω στην Αθήνα πολύχρονη.
1: Να είναι καλά το κορίτσι.
0: Πάμε.
1: Αθηνά, ακριβή, ακριβώς, Αντιγόνη. Αντίγονος, Αριβία, Ασπασία, Ασπάσιος. Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία. Εράσμιος, Ερατό. Ερμηνεία. Καλή να είναι. Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής. Να και ο Θαλής. Που είχαμε πει, που είχαμε και συνεντευξούλα. Λοιπόν, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος. Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο, Ουράνιος.
0: Ουρανία, Ουρανίτσα, αν μας ακούς, χρόνια πολλά.
1: Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαμφό, Σιμεών, Σιμεωνίετερ, Ψυχόρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρίκλια.
0: Κύριε Χαρικλή, πολύχρονος. Επίσης, Μαριάννα μου, αν μας ακούς, να χαίρεσαι τη Χάιδο σου. Χριστίνα, αν ακούς, να χαίρεσαι τη Μαριάνθη σου.
1: Κόσμος και λαός.
0: Θεανό επίσης, πολύχρονη. Αφροδίτη βέβαια, πολλές αφροδιτούλες, πολύχρονες. Και όλα τα καλά σε όλο τον κόσμο.
1: Στις 40 Παρθένες.
0: Στις 40 Παρθένες.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει νομίζω και, εντάξει, υπάρχουν και αντρικά ονόματα.
1: Ναι, αλλά ναι.
0: Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε τραγούδι.
1: Τραγούδι.
0: Λόγω εορτής.
1: Για πάμε να σ' ακούσουμε.
0: Μία λοιπόν από τις εορταζόμενες. Μία από τις...
1: Από
0: τα γυναικεία ονόματα. Είναι και το συγκεκριμένο που ο Χρήστος Μάστορας αποφάσισε φέτος να το κάνει τραγούδι.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου το πιο μορφό.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα. Και πάμε να δούμε, όπως πολύ καλά ξέρετε, η εκπομπή Ιωάννα στο Τετράγωνο ξεκινάει με... με την Ιωάννα Γουρνά να μιλάει λιγότερο και την Ιωάννα Μαλούση να αρχίζει να ρέει.
1: Να δίνει πόνο.
0: Ναι,
1: να δίνει πόνο, να δίνει.
0: Δώσε.
1: Λοιπόν, γεγονότα λοιπόν. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η πρώτη ταινία του Ζορζ Μελιές, Το Ταξίδι στην Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το δεύτερο. Το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, το οποίο καταπλαεί στα φαλυρικά νερά. Το 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α' Εθνικής Κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Αυτά. Γεννήσεις να σου πω, θέλεις?
0: Εννοεί, γιατί μετά είμαι σίγουρη που θα έχεις και τις...
1: Έχουμε και έχουμε έτσι, και έτσι, σημαντικό φεδιό. Λοιπόν, το 1815 γεννιέται ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρίο και νεότερου ελληνισμού και μαζί

0: Η ώρα. Αυτών που έχουν φύγει από τη ζωή. Πάμε.
1: Λοιπόν, το 1715 έφυγε ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. Το 1984 έφυγε ο Ασημάκης Πανσέλινος, ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Και το 2006, ο Βόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των exit polls.
0: Τα οποία μέχρι και σήμερα διαπρέπουν.
2: Hallelujah.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: τις προηγούμενες ημέρες έφυγε από τη ζωή μια πολύ σημαίνουσα προσωπικότητα, η Γιαγιόη Κουσάμα, η οποία ήταν γεννημένη στις 22 Μαρτίου του 1929. Δεν έφυγε όποτε έγινε η κηδεία της, έφυγε στις 14 Αυγούστου από ό,τι μαθαίνουμε, αλλά κηδεύτηκε πολύ αργότερα και μαθεύτηκε το νέο πολύ αργότερα. Ήταν η Ιαπωνίδα σύγχρονη καλλιτέχνης που ασχολείται κυρίως με τη γλυπτική και την τέχνη εγκατάστασης, οι μεγάλες εγκαταστάσεις. Αλλά δραστηριοποιήθηκε επίσης τη ζωγραφική, τις επιτελεστικές τέχνες, τη βίντεο art, τη μόδα, την ποίηση, τη μυθοπλασία και άλλες τέχνες. Έτσι. Πολύ δύσκολη η ζωή της. Να φανταστείτε ότι από το 1900, από το 2000, συγγνώμη, το 2011, αν δεν κάνω λάθος, αποφάσισε να μείνει μέσα σε μια κλινική, ψυχιατρική κλινική. Γιατί μέσα εκεί έβρισκε την ηρεμία την οποία επιθυμούσε και μπορούσε να δημιουργεί. Θα μείνω μόνο και θα κλείσω με μία φράση της, η οποία έλεγε: «Πολεμώ τον πόνο, το άγχος και το φόβο κάθε μέρα και η μόνη μέθοδος που έχω βρει για να ανακουφίσω την ασθένειά μου είναι να συνεχίσω να δημιουργώ τέχνη».
0: Και φυσικά με την τέχνη θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη όσων βλέπουν τα έργα της, που δεν είναι και λίγα.
1: Καθόλου.
0: Και είναι και σε δημόσιους χώρους κάποια από αυτά.
1: Βεβαίως, και σε πολύ μεγάλες, σαν γκαλερί και μουσεία. Mm-hmm. Και είναι γνωστή για τις...
0: πουά. Για το πουά. Πουά.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Για τις πολυχρωμίες και για το πουά.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να μου πεις, ωστόσο, που μπορούμε να πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν... Έχω.
0: Το δεύτερο.
1: Το...
0: Για πάμε.
1: Πάντα
0: πάμε,
1: το
0: πάμε,
1: έχω. Πάμε, λοιπόν. Δεύτερο Open Tennis τουρνουά, Γεώργιος Μακρύς. Ο όμιλος αντισφαίρισης Καλαμάτας, με συνέπεια στην προώθηση και ανάπτυξη της αντισφαίρισης, έχει τη χαρά να προκυρήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διεξαγωγή του δεύτερου Open Tennis τουρνουά Γεώργιος Μακρύς στις εγκαταστάσεις του ομίλου, στα γήπεδα της
0: του
1: Τέντας.
0: Του ομίλου Αφίντεα, προφανώς.
1: Του ομίλου του.
0: Α, του ομίλου του.
1: Ναι, στον Κορδία, στα γήπεδα του Κορδία.
0: Απλά είναι υποστηριζόμενο από το Αφίντεα.
1: Σωστό, σωστό. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, και βεβαίως έχουν αρχίσει ήδη οι συμμετοχές. Μπορείτε και εσείς, απευθυνόμενοι είτε στο site, είτε τηλεφωνώντας τους, να έχετε περισσότερη ενημέρωση για το αν θέλετε να συμμετέχετε. Συνεχίζουν οι 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας για ακόμα μία ημέρα, δηλαδή είναι μέχρι και αύριο στις 2, ξεκίνησαν στις 24 Αυγούστου.
0: Πάρε μια ανάσα, μάνα μου, μανίτσα μου.
1: Με να βιάζομαι, δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει έρθει καλεσμένη μας.
0: Έχει έρθει καλεσμένη μας.
1: Εντάξει, λοιπόν, οπότε λογικά και βιαζόμαστε. Και τελευταίο, το Σαντορίνι Film Festival Goes του Καλαμάτα, στο Cocktail Cinema, εκεί βρίσκεται η συνεργασία, μεταφέροντας μία επιλογή από το φετινό του πρόγραμμα σε ένα νέο κοινό. Στη δράση αυτή παρουσιάζονται 5 ελληνικές ταινίες από τη διαγωνιστική κατηγορία Best Greek Production της ένατης διοργάνωσης. Δεν θα τις πω τις ταινίες, μπορείτε να το ψάξετε στα sites. 5 σύγχρονες ελληνικές παραγωγές με διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις σε θέματα όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η ταυτότητα, η μνήμη και η προσωπική εμπειρία.

0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι. Μπορώ να πω. Έχουμε ακόμη και τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
1: Κάθε μέρα εδώ στο Ιωάννα στο τετράγωνο θα μαθαίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε την ημέρα μας.
0: Και θα σας δίνουμε σιγά σιγά και προτάσεις.
1: Βέβαια, οι προτάσεις.
0: Οι προτάσεις θα είναι συγκεκριμένες, αλλά πολύ επικοδομητικές και φυσικά επεξηγηματικές.
1: Βεβαίως.
0: Για όλα και για όλους και για το τι μπορείτε να κάνετε.
1: Τι μπορείτε να κάνετε, πού μπορείτε να φάτε, τι μπορείτε να φάτε πού. Αν θέλετε γλυκό, αλμύρο, που μπορείτε
0: κοκτέιλς,
1: να πιείτε
0: και τα
1: κοκτέιλς, που μπορείτε να πιείτε καφεδάκι, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Θα σας λέμε και αν αποφασίσετε στο σπίτι να μείνετε, τι μπορείτε να κάνετε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων θα μιλήσουμε για το έξω πρώτον. Έχω ένα σημαίνο νέο. Α, στα σφυρίγματα, παιδί μου.
0: Για πες. Λοιπόν, όχι, το χαλί είναι.
1: Το χαλί.
0: Ναι.
1: Και η Ιωαννίτσα που το σιγοντάρει.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Το ΜΕΤ ακύρωσε την έκθεσή του για τον Τζον Γκαλιάνο. Ο Τζον Γκαλιάνο, ως γνωστόν, φαντάζομαι, καλά θα σας ενημερώσουμε, λοιπόν, μεγάλος σχεδιαστής μόδας. Μεγάλος.
0: Α,
1: τόσο μεγάλος που το Met Gala, το οποίο γίνεται την πρώτη Δευτέρα κάθε Μαΐου, στο Μουσείο της Νέας Υόρκης, γι' αυτό, ναι, στο Μητροπολιτικό, γι' αυτό και λέγεται Met Gala, είναι η μεγάλη γιορτή της μόδας, όπου κάπου το έχει πάρει το μάτι σας. Έχει πάρα πολλούς καλεσμένους, πασίγνωστους καλεσμένους, και πάντοτε έχει μία θεματική, εντάξει. Φέτος λοιπόν αποφάσισαν να τιμήσουν τον Τζον Γκαλιάνο, ο οποίος ήταν στον Dior μέχρι και το 11 και έφυγε το 11, και το λέω σαν πληροφορία γιατί έχει σχέση με αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια. Έκανε αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω λοιπόν αυτού του βεβαρημένου παρελθόντος, ακυρώνει το ΜΕΤ την έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο μετά από τις έντονες αντιδράσεις για τις δηλώσεις του αυτές, οι οποίες, ξαναλέω, έγιναν το 11, έτσι. Ήταν προγραμματισμένη αυτή η έκθεση, αλλά η οποία λεγόταν και μάλιστα Horizons, ορίζοντες, είχε αποφασιστεί ότι θα γινόταν στο Met Gala, δηλαδή θα ήταν μέρος του Met Gala, αλλά τελικώς δεν προκύπτει να γίνει, διότι...
0: Μεγάλη στεναχώρια, ήτανε... δηλαδή τώρα εμείς έχουμε μεγάλη στεναχώρια.
1: Ρε εσύ, είναι σοβαρό αυτό το οποίο έγινε. Γιατί δεν ήταν πολιτικά αυτό που λέμε correct. Πολιτικός ορθός ο κύριος Γκαλιάνο.
0: Τώρα άκου να δεις τι είναι το correct. Το correct είναι να πάμε μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα για να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας για σήμερα. Πρώτη εκπομπή, Ιωάννα στο τετράγωνο, νέα σεζόν, 12-2, και μας περιμένει
1: το δεύτερο μέρος.
0: Το δεύτερο μέρος. Πάμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδου 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
11: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
10: Άλλαξα συνεργείο.
11: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
13: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι στον αέρα! Μπράβο Αναστασία! Ναι Αναστασία! Ναι. Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, η Αναστασία τακτοποιεί πάρα πολύ όμορφα την καλεσμένη μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Την ευχαριστούμε, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Και υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στο κανάλι ένα καλεμάτα στους 94 και 8 και στην εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο με την κυρία Πουλαλή.
1: Την κυρία Γούρνα.
0: Ναι, και την κυρία Ιωάννα Μαλούς. Με μεγάλη χαρά.
1: Να κάνω την εισαγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Να την κάνω. Αλλά δεν θα πω το όνομα ακόμα.
0: Όχι,
1: θα κάνω την εισαγωγή.
0: Όπως θέλεις εσύ.
1: Σήμερα στο Ιωάννα στο τετράγωνο έχω μια κυρία με την οποία έχουμε ένα πολύ σημαντικό κοινό. Εκείνη ως ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων γλωσσών και εγώ ως καθηγήτρια αγγλικών, έχουμε επιβιώσει από μαθητές που λένε: «Κυρία, δεν διάβασα γιατί είχα μια δύσκολη εβδομάδα». Για 17η συνεχόμενη εβδομάδα. Από γονείς που ρωτούν: «Είναι καλό το παιδί μου στα αγγλικά?» Έως το αιώνιο: «Κυρία, πότε θα μας χρειαστούν αυτά τα αγγλικά?» Ερώτηση στην οποία εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε απαντήσει με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία περίπου 8.000 φορές. Η σημερινή μας καλεσμένη όμως δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να συνδυάσει εκπαίδευση, οργάνωση, γονείς, παιδιά, απαιτήσεις, στόχους και ας μην κοροϊδευόμαστε, έναν μικρό καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Και επειδή και εγώ έχω πολλά χρόνια μέσα στις τάξεις, σήμερα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ξέρω ποια θα πάρει συνέντευξη από ποια. Λοιπόν, αστειευόμενη. Κέλλη Μακροπούλου, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο και επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα κυριολεκτικά και μεταφορικά, σήμερα θα τα πούμε λίγο πιο πολύ μεταξύ μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε μαζί μας.
2: Επίσης λοιπόν, και εγώ είμαι χαρούμενη.
1: Ξεκινάμε από την ουσία. Εμείς οι εκπαιδευτικοί λέμε συχνά ότι δεν διδάσκουμε απλώς ένα μάθημα. Στην πραγματικότητα, τι πιστεύετε ότι μαθαίνει ένα παιδί μέσα σε μια τάξη ξένης γλώσσας πέρα από το λεξιλόγιο και τη γραμματική?
2: Για εμάς το κύριο είναι να μαθαίνει να επικοινωνεί, να μιλάει τη γλώσσα αυτή που μαθαίνει.
1: Πολύ
2: που διδάσκουμε δηλαδή.
1: Πολύ σωστά.
2: Και να περνάει ευχάριστα. Να σεβόμαστε τους, ο ένας τον άλλον, να μαθαίνουμε κάποιες αξίες, να μπορούμε να δουλέψουμε στο σύνολο, τη συνεργασία που είναι απαραίτητη και στη μελλοντική τους καριέρα. Στην Ελλάδα είμαστε πιο πολύ σαν άτομο ξεχωριστό εργαζόμαστε. Οι απαιτήσεις όμως οι καινούργιες και οι πιο παλιές στο εξωτερικό είναι να μπορεί κανείς να συνεργάζεται με τον άλλον και να μοιράζεται τις ευθύνες. Όπως είναι μια ομάδα μπάσκετ, δεν πρέπει κάποιος να παίρνει την μπάλα, πρέπει να την ρίξει στον συμπαίκτη του για να μπει το καλάθι.
1: Άρα λοιπόν της ομαδικής δουλειάς, ατομικής συν ομαδικής.
2: Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι όλη η κοινωνία.
1: Βέβαια.
2: Πρέπει ο καθένας είναι σημαντικός στην κοινωνία μας. Το κάθε άτομο προσφέρει κάτι. Έτσι είναι και μέσα στην τάξη. Ακόμα και ένα παιδί.
1: Μια μικρή κοινωνία λοιπόν.
2: Μια μικρή κοινωνία και ξέρετε, ο καθένας είναι ξεχωριστός. Ακόμα και ένας μαθητής, μαθήτρια που δεν έχει, ας το πούμε, την έφεση ή την δυναμική που έχει ένα άλλο παιδί, πρέπει και αυτό να είναι μέσα στην ομάδα. Γιατί και αυτό έχει κάτι να προσφέρει το παιδί. Διδάσκει πώς είναι να συνεργαστείς με κάποιο μαθητή που δεν είναι σαν και σένα. Γιατί
1: συμμαθητή σου, έτσι.
2: Συμμαθητή, δεν είναι. Γιατί πρέπει να, όταν βγούμε στην κοινωνία, πρέπει να μπορούμε να συνεργαστούμε και με τους άλλους που δεν είναι ταλέντα σε αυτό το τομέα.
1: Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν και υπομονή.
2: Υπομονή, ναι. Υπομονή.
1: Κατανόηση.
2: Πολύ ωραίες λέξεις.
1: Γενναιοδορία, ψυχολογική.
2: Απόλυτα.
1: Έτσι.
2: Πρέπει η καρδιά να ανοίγει μέσα στην τάξη, όπως ανοίγουμε τα βιβλία, όπως ανοίγουμε το μυαλό μας για να δεχτεί γνώσεις. Θα έλεγα ότι το πολύ σημαντικό είναι να είναι η καθηγήτρια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την καρδιά που την ανοίγει και δέχεται τους μαθητές και τα αγόρια και τα κορίτσια, διάφορες ηλικίες, και θέλει να τους δώσει κάτι καλό. Δηλαδή, φεύγοντας από το μάθημα, λέω στην ομάδα μας, θέλω να σκεφτείτε όταν βγαίνουν τα παιδιά από την τάξη, Έχουν κερδίσει κάτι που θα τους κάνει καλύτερους.
1: Πολύ ωραία. Κάτι αυτό λοιπόν είναι. Έχουμε κέρδος κάθε μέρα κατά τη διάρκεια, ναι, την οποία έχουμε σπαταλήσει εντός εισαγωγικών στο φροντιστήριο. Έχει αλλάξει το γιατί μαθαίνω αγγλικά. Παλιά ήταν σχεδόν αυτονόητο. Σήμερα τα παιδιά έχουν μεταφραστές στο κινητό, έχουν AI, έχουν YouTube, έχουν gaming. Γιατί να καθίσει κάποιος να μάθει πραγματικά μία γλώσσα?
2: Γιατί είναι εξάσκηση για το μυαλό μας.
1: Σωστά.
2: Εάν δεν γυμνάσουμε το μυαλό μας, δεν θα μας βοηθήσει και αυτό. Οπότε είναι σημαντικό να ανοίγουν καινούργιες οδοί στον εγκέφαλο,
1: ναι,
2: και έχουν αποδείξει οι επιστήμονες ότι το να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, ειδικά από μικρή ηλικία, βοηθάει στο να είμαστε πιο ευφύης, να έχουμε καλύτερη κρίση.
1: Είναι λοιπόν εκπαίδευση του μυαλού ουσιαστικά, έτσι απαραίτητη, που το λέτε. Έτσι.
2: Απαραίτητη.
1: Σαφώς θα συμπληρώσω εγώ ότι μία τάξη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα AI ή από ένα YouTube, ας πούμε.
2: Όχι. Να σας πω όμως, είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει η πρόοδος. Και...
1: Άρα η τεχνολογία, θέλετε να μου πείτε, έτσι. Η τεχνολογία, ναι, η χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη.
2: Είναι πολύ σημαντική αυτή. Και μέσα και εκτός από την τάξη. Και καμιά φορά χρησιμοποιώ, πέρυσι ας το πούμε, όταν λέω πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό που θέλουν όλοι να χρησιμοποιούν για να γράψουν μια έκθεση. Οπότε, ωραία, γράψτε μια έκθεση με το AI. Μου παρουσίασε μια έκθεση ένας μαθητής και λέω μπράβο, πολύ ωραία το έγραψε. Εσύ τι μπορείς να πάρεις από αυτό για να το...
1: Να το κάνεις,
2: να το κάνεις δικό σου.
1: Έτσι.
2: Και έτσι είναι μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο μας φαίνεται και αθλητικό.
3: Να συνδυάσουμε την τεχνολογία
1: αυτό,
3: με το μυαλό.
1: Αυτό. Να συνδυαστεί.
3: Να τα συνδυάσουμε.
2: Μα πάντα έτσι ήταν.
1: Άρα, ναι, λοιπόν, ήταν μια επόμενη ερώτηση, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι εχθρός του εκπαιδευτικού ή ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια του.
2: Για μένα είναι ένα εργαλείο. Για μένα. Και για την ομάδα μας. Γιατί τα λέτε, έχουν πει και οι δικοί μας υπαλλοί. Ναι. Μέτρων άριστον.
1: Έτσι.
2: Αυτό.
1: Έτσι. Συνδυασμός λοιπόν κάτι πιο παραδοσιακού με την έννοια της πιο παραδοσιακής, ας πούμε, εκμάθησης μιας γλώσσας, τη γραφή, την ανάγνωση, τις καινούργιες λέξεις και ούτω καθεξής, αλλά και συνδυασμός των καινούριων τεχνολογικών επιτευγμάτων εντός εισαγωγικών με τη χρήση του AI και ούτω καθεξής. Έτσι.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορούμε με το AI να ταξιδέψουμε σε μια χώρα που δεν έχουμε πάει ποτέ. Να βρεθούμε μέσα στο Λονδίνο.
1: Σωστά.
2: Μέχρι που να πάμε εκεί.
1: Σωστά.
2: Να το φανταστούμε.
1: Σωστά.
2: Γιατί πριν απλώς βλέπαμε το χάρτη, τις φωτογραφίες. Τώρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά με αυτή την τεχνολογία. Και πάντοτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα τεχνητά λουλούδια. Δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν τα φρέσκα.
1: Τα φυσικά.
2: Τα φυσικά. Φυσικά.
1: Άρα λοιπόν θεωρώ, με αυτά που ακούω να λέτε, ότι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος αρνείται να εντάξει την τεχνολογία στην δουλειά του, μας φοβίζει κάπως.
2: Όχι, αυτό είναι προσωπική επιλογή. Αν κάποιος θέλει να τον εκφράζει περισσότερο ένας τρόπος που να είναι με την κοιμωλία...
1: Ναι.
2: Αυτό είναι σεβαστό. Αν το σημασία έχει πώς
3: το αποτέλεσμα,
1: το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα, σωστά.
2: Εγώ υποκλίνομαι και σέβομαι κάθε τρόπο.
1: Αυτό που εγώ θα πω σαν προσωπική άποψη είναι ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό. Μπορεί όμως να γίνει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του από τη στιγμή που μπορεί να έχει το μυαλό για να κάνει σωστή χρήση. Σωστά?
2: Απόλυτα. Όπως και στην ιατρική.
1: Σωστά.
2: Για φανταστείτε με τι, πώς είναι να έχεις και μια πηγή γνώσεων από όλη τη γη μπροστά σου, από το να είσαι απομονωμένος κάπου και να έχεις μόνο μερικά βιβλία. Είναι σαν να έχεις τόση γνώση και να μπορείς όμως να επιλέξεις. Επίσης πρέπει με την τεχνητή νοημοσύνη να σου διδάσκει και όλες να έχεις την κρίση να επιλέξεις ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι αυτό που δεν είναι. σου προσφέρονται πάρα πολλές επιλογές.
3: Εσύ και το σημαντικότερο, το πόσο χρήσιμη είναι η αγγλική γλώσσα, κυρίως γιατί τα περισσότερα χρησιμοποιούν αυτοί.
1: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Έτσι είναι. Πάντα σέβομαι την ελληνική γλώσσα που τη λατρεύω.
3: Όλοι
2: και
3: μας
2: έχουν πει τόσα καλά για αυτήν, ότι κάνει καλές δονήσεις στον εγκέφαλο, να μας βοηθάει να σκεπτόμαστε πιο καλά. Είναι σαν να λύνει σταυρόλεξα κάπως όταν μιλάς την ελληνική γλώσσα σωστά.
3: Παρά αυτά,
2: όμως, παρένθεση, είδα χθες ένα βιντεάκι με τον Πούτιν, mm-hmm. λοιπόν τον γνωστό Ρώσο ηγέτη,
3: πρόεδρο.
2: Ναι, ο οποίος είπε πόσο σημαντική είναι η αγγλική γλώσσα. Αυτό είναι το παράδοξο. Τη σέβεται, έτσι. Σέβεται όμως και τη δικιά του γλώσσα.
3: Να πούμε ότι η τεχνολογία είναι δημιούργημα ανθρώπων και εταιριών, οι οποίες δεν εδρεύουν στην Ελλάδα, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό τα περισσότερα να είναι αγγλικά.
2: Έτσι. Και όντως, αν ταξιδέψουμε σήμερα, γιατί μιλάμε για το σήμερα, στα περισσότερα σημεία της γης. Βέβαια στη Γαλλία θα σου μιλήσουν
3: γαλλικά
2: και εμείς διδάσκουμε γαλλικά, πρέπει να πω. Έχουμε μια καταπληκτική καθηγήτρια, τη Μαντάμ Θέρξη. Και όλα τα κορίτσια μας, κορίτσια λέω γιατί είμαστε πάντα νέες εμείς. Ναι,
3: ας είμαστε, έτσι το λέτε πολύ σωστά.
2: Ας είμαστε πολύ πολλά σωστά χρόνια στην εκπαίδευση, γιατί μας δίνουν ζωή τα παιδιά.
3: Έτσι.
2: Είναι αυτό και το έργο που κάνουμε.
3: Έτσι.
2: Και όταν μιλάω γι' αυτό αμέσως νιώθω ότι είμαι πάλι 23 χρονών.
1: Εκεί θα μείνω λοιπόν.
2: Εκεί.
1: Παρά το γεγονός ότι έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και η ερώτησή μου είναι, το πτυχίο έχει γίνει αυτοσκοπός, έτσι δεν είναι? Ο τρόπος με τον οποίο θα το αντιμετωπίσετε, θα αντιμετωπίσετε τους γονείς που συνήθως επιλέγουν να βιαστούν στην απόκτηση ενός πτυχίου, που μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα στην γνώση, την σωστή γνώση της γλώσσας.
2: Τα ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά. Συνήθως οι γονείς που έρχονται σε εμάς έρχονται επειδή μας γνωρίζουν για χρόνια και μπορεί να έρθουν και από μακριά. Έρχονται συγκεκριμένα για ένα λόγο, για να μάθουν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα.
1: Σωστά.
2: Και έτσι σπάνια μου κάνουν την ερώτηση αυτή, γιατί ξέρουν ποιο είναι το μοτίβο μας, mm-hmm. ότι θέλω τα παιδιά να μάθουν να μιλάνε αγγλικά, mm-hmm. και είναι αυτό που θέλω να ακούω μέσα στην τάξη, βέβαια χρησιμοποιώντας βέβαια και όπου χρειαστεί την ελληνική γλώσσα. Αλλά το πτυχίο δεν είναι ο σκοπός μας. Και βέβαια θα ήθελα να μοιραστώ ότι αυτό που γνωρίζετε κι εσείς, ότι αν πάει κανείς σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, δεν θα το πούν αν έχεις πάρει κάποιο πτυχίο. Mm-hmm. Αν σου ζητήσουν ένα πτυχίο, θα σου ζητήσουν ένα πτυχίο, ένα παράδειγμα, υπάρχουν διάφορα, δεν θα πω μάλλον ονόματα, το οποίο το πήρες πριν 6 μήνες. Δηλαδή, ένα σπουδαίο πανεπιστήμιο θα σου πει ένα πτυχίο που ονομάζεται Χ, αλλά θέλω να το έχεις πάρει πριν 6 μήνες. Συν ότι μπορεί να σου πούνε και θα κάνουμε και την συνέντευξη.
1: Βέβαια.
2: Αυτή τη συνέντευξη θα την κάνω.
1: Αυτά τα έζησα και τα δύο που λέτε με την κόρη μου που σπουδάζει στο εξωτερικό. Έτσι.
2: Για πείτε μας.
1: Άρα λοιπόν αυτό συμβαίνει πραγματικά. Mm. Δηλαδή έπρεπε να δώσει ένα πτυχίο το οποίο Χ, το οποίο ήταν πολύ πρόσφατο.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έναν μήνα πριν, έτσι, το κάναμε εμείς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη συνέχεια πέρασε δύο συνεντεύξεις στα αγγλικά, mm-hmm. για να αποδειχθεί η ικανότητά της στην επικοινωνία της αγγλικής, γιατί είναι αγγλόφωνο το πανεπιστήμιο το οποίο, τέλος πάντων, στο οποίο πηγαίνει. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό που λέτε. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η γνώση της καλής, της σωστής εκμάθησης της γλώσσας,
2: ναι,
1: είναι το σημαίνον και όχι αυτοσκοπός το πτυχίο.
3: Σωστά. Το σημαινόμενον.
1: Ναι, έτσι, τα ξέρουμε πώς λειτουργεί. Άρα λοιπόν πόσο συχνά είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσετε το γονιό? Περισσότερο από το μαθητή.
2: Ωραίο αυτό. Στην αρχή όσοι δεν ξέρουν τους εξηγούμε, τους λέω αυτό, τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν να μιλάνε αγγλικά. Αφήστε το σε μένα, εμπιστευτείτε με.
1: Okay.
2: Γι' αυτό είσαστε εδώ.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Πολύ ωραία.
2: Θα κάνω δηλαδή το καλύτερο, γιατί είναι σαν να μου δίνει κάποιος την ευθύνη. Έτσι, αισθάνομαι σαν μεγάλη τιμή και σεβασμό.
1: Η Ιωάννα, αυτό που λέει η κυρία Μακροπούλου τώρα, mm-hmm. είναι πολύ σοβαρό.
3: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όταν σε εμπιστεύεται κάποιος με το mm-hmm. παιδί του mm-hmm. και τη γνώση του παιδιού του που θεωρητικά και πρακτικά, ναι, είναι κάτι το οποίο θα είναι ένα, ας πούμε, αυτό που έλεγα και στην κόρη μου, ένα ακόμα πραγματάκι που θα βάλει στο σακίδιό του.
3: Συν ένα ακόμη γεγονός, Ιωαννίτσα μου, που είναι το οικονομικό, που πλέον ο περισσότερος, ναι, κόσμος, mm, δεν έχει τη δυνατότητα να σκορπάει εύκολα χρήματα.
2: Βεβαίως.
3: Και το βλέπει αυτό λοιπόν σαν μία επένδυση.
1: Επένδυση είναι η μάθηση.
3: Είναι μία επένδυση η μάθηση.
2: Σήμερα ήρθε μία μαμά και τα λέγαμε αυτά, mm-hmm, για το χρόνο. Δηλαδή ο χρόνος είναι κάτι που δεν μπορείς να φέρεις πίσω. Mm-hmm. Δεν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας, πρέπει να τον επενδύουμε όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Και έτσι και αυτό ζητάω, παράδειγμα, μέσα στην τάξη. Λέω σεβασμός προς το χρόνο. Είμαστε μέσα στο μάθημα, έχουμε κάποιο σκοπό, ας εστιάσουμε σε αυτό. Μετά στο διάλειμμα μας περνάμε πολύ ωραία, μετά πάλι μέσα.
3: Ναι, έτσι γίνεται, εντάξει.
2: Αυτό
3: λογικό
2: είναι που είπατε, είναι όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά.
1: Ένα παιδί που δυσκολεύεται στο μάθημα είναι πραγματικά αδύναμος μαθητής, ή ίσως να μην έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο να ανοίξουμε την πόρτα του μυαλού του? Εγώ ως πιο ρομαντική πάντοτε. Θεωρώ δηλαδή ότι πάντοτε προσπαθώ να βρω. Κάθε μαθητής στο δικό μου μυαλό είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι οφείλω εγώ, όντας η υπεύθυνη του πράγματος, ή εσείς στην προκειμένη περίπτωση, γιατί για εσάς μιλάμε αυτή τη στιγμή, να βρείτε τον τρόπο να ανοίξει αυτή την πορτούλα της γνώσης, έτσι ώστε να αγαπήσει τα αγγλικά, να αρχίζουν να του γίνονται βιωματάκι, και να μπορέσουμε να καταλήξουμε στον στόχο, ο οποίος είναι πρωτίστως η σωστή γνώση της αγγλικής και δευτερευόντως η απόκτηση ενός πτυχίου.
2: Ναι, εγώ με πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ναι, πραγματικά. Μ' αρέσει να σας ακούω, παρά να μιλάω. Μένω και θαυμάζω. Είμαι πιο πολύ ακουστικός τύπος, θα έλεγα. Εξηγώ έτσι.
1: Ήταν πάντως ένα εξαιρετικό κομπλιμέντο αυτό που μου κάνατε, οπότε σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν.
2: Είναι ταλέντο και αυτό. Γι' αυτό μέσα στην τάξη θα υπάρχει ο μαθητής, η μαθήτρια, που θα έχει την έφεση αυτή στο να μιλάει, και ναι, κάποιες φορές θα πρέπει να ισορροπήσουμε τα πράγματα. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνω τώρα μία παρένθεση. Είχα ένα μαθητή ο οποίος μιλούσε άπτεστα αγγλικά. Δεν μπορούσε να γράψει σχεδόν καθόλου.
3: Αυτό,
2: είχε μία δυσγραφία το παιδί. Mm. Mm. Το συμπλήρωνε αυτό όμως με το ξηροπούσε, ας πούμε,
3: με τον
2: λέγειο, που τελικά έγινε και δικηγόρος.
1: Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν στους γονείς που τυχόν μας ακούνε αυτή τη στιγμή, και είναι τα παιδιά τους αντίστοιχες ηλικίες και έχουν
3: κάποια ιδιαιτερότητα στην έκφραση,
1: μπράβο,
3: στη γραφή,
1: ότι υπάρχουν και δομές που μπορούν να αξιολογήσουν το παιδί και να πούν ότι το παιδί αυτό έχει δυσγραφία, έχει έντονη δυσλεξία, και μπορούν να βγει κάποιο πιστοποιητικό το οποίο να του διευκολύνει και την κατάσταση στην αξιολόγησή του, στην απόκτηση ενός πτυχίου, σωστά?
2: Πάρα πολύ όμορφα τα λέτε. Το καλό είναι πως και ακόμα και αυτά τα παιδάκια τα αγκαλιάζουμε μέσα στην τάξη. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι μέρος του συνόλου. Και παρατηρώ, όταν ένα παιδί μπορεί να έχει δυσκολίες, φτιάχνει ένα χαρακτήρα που είναι χαρισματικός. Δεν λέω ότι φτιάχνει, αλλά είπαμε ότι
3: αναδεικνύει,
2: κάπως
3: βγαίνει, ναι, από
2: δηλαδή
3: μέσα
2: το
3: του.
2: Συμπληρώνει αυτό. Δεν έχει έπαρση, έχει μία κατανόηση, mm-hmm, που έχει το που λέμε το EQ. Δηλαδή έχουμε το IQ,
1: τη συναισθηματική νοημοσύνη.
2: Ακριβώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει τη συναισθηματική νοημοσύνη, ίσως λίγο παραπάνω από ένα παιδί που είναι φιέστο και είναι όλα τόσο εύκολα. Όχι πως θέλω να πω ότι αυτό είναι κανόνας, ότι όταν κάποιο παιδί είναι άριστο, δεν έχει την συναισθηματική νοημοσύνη. Αλλά κάπως ο Θεός τα φέρνει να εξαιρεπούνται τα πράγματα.
1: Έτσι.
2: Ναι, αυτό το χαρτί είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το έχει ένα παιδί, τα βοηθάει, και μάλιστα κάποιοι μαθητές το επιδιώκουν, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις στο ελληνικό σχολείο, γιατί αυτό το χαρτί τους βοηθάει να μπουν με εύνοια.
3: Με άλλα κριτήρια στο πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
3: Mm-hmm. Με πιο ευνοϊκά, συγγνώμη, κριτήρια.
1: Το ευνοϊκά δεν είναι επί του συνόλου. όχι, είναι όχι, ευνοϊκά προς την κατάσταση, την δύσκολη κατάσταση.
3: Ακριβώς, δηλαδή
1: την οποία
3: δεν μπορώ να γράψω, γράφω, λέω προφορικά ή το αντίστροφο.
2: Έχω είναι κάποια παραδείγματα. Ας πούμε γνωρίζουμε τον Elon Musk σήμερα. Ο Elon Musk είναι στο φάσμα αυτισμού. Mm-hmm. Εάν δεν ήταν σε αυτό, δεν θα ήταν ο Elon Musk. Mm-hmm. Γιατί έχει μια αιμονή στην τελειότητα ή σε κάτι, βάζει ένα στόχο και το πετυχαίνει, ας το πούμε. Ο Albert Einstein.
1: Σωστά.
2: Είχε δυσλεξία. Είχαν πει ότι ας μάθει και μια τέχνη, γιατί δεν θα τα καταφέρει στο σχολείο. Ποιο να πρωτοπώ. Είναι μεγάλη λίστα.
1: Τεράστια είναι η λίστα. Και οι στατιστικές λένε ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους μικροδυσκολίες, θα πω εγώ, οι οποίες μπορεί να είναι και σημαντικές, αλλά έχουν να κάνουν με την γραφή, με την ανάγνωση, με την αντίληψη, με την αποστήθηση, έτσι. Έχουν πάρα πολλά ταλέντα.
2: Ακριβώς. Αυτό που λέμε για την αποστήθηση θα ήταν κάτι που ίσως το θα ήθελα να πω, πως δεν χρειαζόμαστε λίγη αποστήθηση, αλλά το καλύτερο είναι να κατανοούμε κάτι, να το κάνουμε δικό μας, χωρίς να το μαθαίνουμε απ' έξω.
1: Αυτολεξή.
2: Ναι.
1: Παπαγαλίστικα που λέμε παραδοσιακά.
2: Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Ιδανικό.
2: Να μην γίνεται. Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Να εκφραζόμαστε περισσότερο ελεύθερα και στην... όταν θέλουμε να πούμε ένα μάθημα, mm-hmm. να το πούμε με τα δικά μας λόγια, mm-hmm. πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Και πολλές φορές δεν υπάρχει ένας τρόπος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις, για παράδειγμα, την ιστορία, έτσι, ή να περιγράψεις κάτι.
1: Σωστά.
2: Βλέπουμε ένα αντικείμενο, ο καθένας έχει μια δικιά του οπτική.
1: Λοιπόν, έχω ένα λεπτό. Λοιπόν, θέλω να μου επιλέξετε ένα από τα δύο από αυτά που θα σας ρωτήσω. Grammar ή vocabulary?
2: Both. Και τα δύο.
1: Μικρά παιδιά ή έφηβοι?
2: Για ποιο πράγμα?
1: Για διδασκαλία.
2: Μικρά παιδιά.
1: Ναι. Προφορικά ή γραπτά?
2: Προφορικά.
1: Τάξη online?
2: Μόνο αν ζεις στον Όλυμπο.
1: Okay, το κατάλαβα. Βιβλίο ή τάμπλετ?
2: Βιβλίο.
1: Αυστηρότητα ή χιούμορ?
2: Και τα δύο.
1: Πτυχίο ή πραγματική επικοινωνία? Μου απαντήσατε σε αυτό. Ο γονιός απαιτητικός ή γονιός αδιάφορος?
2: Απαιτητικός.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό ταιριάζει σε εμάς.
1: Okay.
2: Γιατί είμαστε και εμείς απαιτητικοί από τον εαυτό μας.
1: Άρα λοιπόν συνεργασία με έναν γονέα ο οποίος
2: που θα συνεργαστεί
1: γιατί όμορφα έτσι, μαζί σας για το παιδί του. Πολύ όμορφα.
2: Ναι. Που θα τον βρίσκουμε για να πούμε την πρόοδο του παιδιού.
1: Ως, mm-hmm. ως συμμέτοχο και ως συνεργάτη για το παιδί. Για την,
2: έτσι. Συνεργασία.
1: Μαθητής διαβασμένος αλλά αγχωμένος ή αδιάβαστος αλλά πανέξυπνος?
2: Α, τώρα μου βάζετε δύσκολο.
1: Είναι λίγο.
2: Δεν θα απαντήσω.
1: Είναι λίγο tricky.
2: tricky, αλλά μου αρέσει.
3: Και τα δύο.
1: Λοιπόν, και η τελευταία. Α, όχι, έχω δύο. Well done ή you can do better?
2: Both.
1: Που σημαίνει μπράβο, ναι, ή μπορείς, ναι, και καλύτερα. Ναι. Να το μεταφράσουμε γιατί...
2: Το μπορείς και καλύτερα. Ή το well done. Πάνε μαζί.
1: Mm. Και μία τελευταία ερώτηση. Τι θα λέγατε σήμερα στον εαυτό σας εάν ξεκινούσατε πρώτη φορά να διδάσκετε?
2: Το ίδιο κάνω κάθε μέρα.
1: Το ίδιο. Τι ωραία απάντηση.
2: Είναι σαν να διδάσκω κάθε μέρα πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά.
2: Δηλαδή όταν μπαίνω
1: με
2: μέσα
1: την ίδια
2: στο σχολείο.
1: Όρεξη,
2: ναι.
1: Με το ίδιο πάθος.
2: Και με το σεβασμό. Και την ανασφάλεια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή λέω πάντοτε αυτό που λέτε. I can do better. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι, ναι, καλύτερο. Το ψάχνω. Ναι. Ας πούμε, θέλω να είναι κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο. Γιατί θέλω κι εγώ μέσα στην καρδιά μου, είμαι αυτό το κορίτσι που είμαι, που έχω έρθει από την Αμερική πριν, mm-hmm. τόσα χρόνια.
1: Τόσα λίγα.
2: Και παρατηρώ τον κόσμο με ένα θαυμασμό και πάντοτε κάνω μια πρωτοτυπία. Mm-hmm. Δικιά μου, mm-hmm. όχι σε σχέση, mm-hmm. ας πούμε, λέω, αυτό πώς μπορεί να γίνει διαφορετικό, πώς μπορεί να γίνει καλύτερο, πώς θα το ήθελα εγώ να είναι.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακροβούλου, τη χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
3: Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη σεζόν.
1: Μας κάνατε ποδαρικό.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να, να έχουμε υγεία όλοι. Να, ήθελα να προσθέσω για τα παιδάκια, για την υγεία τους. Να έχουν αρκετό ύπνο.
3: Και να προσέχουν τη διατροφή.
2: Είναι
1: αυτό πάρα ήθελα να
2: πολύ
1: πω.
2: Σοβαρό. Ήτανε που είπαμε πριν.
1: Είναι πάρα πολύ
2: γιατί
1: σοβαρό.
2: Στην Ελλάδα λίγο διασκεδάζουμε.
1: Είναι χύμα.
2: Ναι. Mm-hmm. Αυτό, ύπνος, διατροφή και όσο μπορούμε όλοι μας λιγότερο αυτό που λέμε
3: στρες.
2: Άγχος, οτιδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή που με καλέσατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Και αν κάτι κάνετε με το φροντιστήριο και τα λοιπά, κάποιο event, ίσως κάτι,
3: θα μας ενημερώνετε. Και φυσικά να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά, καλές εγγραφές.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να πω στους Καλαματιανούς πως η Καλαμάτα είναι η πιο ωραία πόλη πάνω στη γη. Και, ότι είναι πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Είμαι πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη που...
1: Που επιλέξατε να έρθετε εδώ.
2: Έχω καταγωγή από εδώ. Είναι η καλύτερη πόλη. Γιατί αγκαλιάζει όλους.
1: Μάλιστα.
2: Τους φτωχούς, τους λιγότερο φτωχούς και μπορεί να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι
1: αρμονικά.
2: Με μια... Ναι,
1: αρμονικά.
2: Αυτό έχω να πω.
3: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
8: Η ώρα είναι 1.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Η μεσινιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957. Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Μία και πέντε πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στους 94 και 8, στο κανάλι Ένα Καλαμάτας,
1: με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Την
1: θα
0: Ιωάννα
1: την προλάβω
0: Μαλούση.
1: Και την Ιωάννα Μαλούση που βιάζεσαι τώρα και τα λέω σου γρήγορα.
0: Και στο Ιωάννα στο τετράγωνο η εκπομπή που ακούτε, είτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων, είτε στα Ερτζιανά. Συνεχίζουμε. Έχω κρατήσει μία είδηση από την πρωινή καρφίτσα.
1: Oh, ναι, το άκουσα εγώ το πρωί και μέζωσαν λίγο τα φίδια. Γιατί είπα, τα φυλάει για το μεσημέρι και ξέχασα να σε ρωτήσω. Οπότε
0: είναι για... μία και έξι πρώτα λεπτά. Οι περισσότεροι είτε εργάζεστε, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε πηγαίνετε για μπάνιο. Και κάποιοι μπορεί να μένουν πίσω στο σπίτι. Έτσι συνέβη και στην Ταϊβάν, όταν ένα σύζυγος διαπίστωσε ότι υπάρχει αλλαγή συμπεριφοράς στη σύζυγου του.
1: Κουρασμένη ήτανε. Κουρασμένη.
0: Έμενε στο σπίτι ενώ αυτός πήγαινε για δουλειά. Διαπίστωσε ότι τελικά από την κάμερα της ρομποτικής κούπας που έμενε και αυτή στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα του, ότι τον απατά. Όσοι λοιπόν έχετε ρομποτικές κούπες στο σπίτι,
1: α, τον κακομύρι.

0: Πώς έχετε ρομποτική σκούπα στο σπίτι? Να προσέχετε όταν μένετε πίσω. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κύριος κατέληξε στη φυλακή από τον εραστή.
1: Στη φυλακή.
0: Βεβαίως.
1: Στο νοσοκομείο, νόμιζα.
0: Ο κύριος, ο οποίος διαπίστωσε ότι η σύζυγός του μέσα από την κάμερα της ηλεκτρικής σκούπας
1: τον
0: απατούσε. Λοιπόν, ο εραστής έκανε μήνυση στο σύζυγο και λόγω των ορίων της ιδιωτικότητας κατέληξε στη φυλακή. Αυτό
1: και αυτό και δαρμένος.
0: Έτσι. Εγώ προσωπικά πήρα το μέρος των εραστών τώρα. Και όχι τον και δαρμένο.
1: Αυτόν.
0: Αυτή ήταν η είδηση. Θεώρησα πρέπον λοιπόν
2: να το συζητήσει με τη Μαλούση.
0: Να το συζητήσω με τη Μαλούση, διότι ξέρω πάρα πολλούς γνωστούς που έχουν ρομποτικές σκούπες.
1: Και εγώ πολύ κόσμο και ήθελα να αποκτήσω κι εγώ μία. Αλλά τελικά, ναι. Εντάξει, να μου πεις, εμένα δεν με νοιάζει βεβαίως ποιος να δει τη ρομποτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, θα μείνω τελικά στην ανάγκη μου να αποκτήσω ρομποτική σκούπα. Λοιπόν, έχω καινούρια. Πώς το λένε, έχω καινούριο θέμα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έψαξα λοιπόν το Σαββατοκυριακό στο διαδίκτυο και είδα θεματάκια τα οποία γενικότερως συζητιούνται κτλ. Και αυτή η στήλη λοιπόν του Ιωάννα στο Τετράγωνο έχει θέμα «Η θεία Κατίνα του Τετραγώνου». Doink.
0: Ορίστε.
1: «Η θεία Κατίνα του Τετραγώνου άφησε το κινητό».
0: Ναι.
1: Δεν το άφησε η θεία Κατίνα, η Ιωαννίτσα άφησε το κινητό.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω φωτογραφία, story με δύο ποτήρια κρασί, αλλά δεν φαίνεται ποιος είναι απέναντι. Έχουμε σχέση ή έχουμε απλώς κρασί?
0: Μπλόκαρα, για
1: δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε story με δύο ποτήρια κρασί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φαίνεται ποιος είναι απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Έχουμε σχέση ή απλώς έχουμε κρασί?
0: Απλώς έχουμε κρασί.
1: Απλώς έχουμε κρασί.
0: Εγώ αυτό θα έκανα.
1: Θα την έβγαζε στη φωτογραφία ή όταν την έβλεπε στη φωτογραφία θα έβγαζε αυτό το πόρισμα?
0: Και τα δύο.
1: Α, εντάξει. Κάποιος σταμάτησε ξαφνικά να βλέπει τα story σου. Αδιαφορία ή οργανωμένο σχέδιο?
0: Από πλευρά μου αδιαφορία.
1: Δεν μιλάμε για την πλευρά σου, ρε Ιωάννη. Εδώ είναι η θεία Κατίνα.
0: Ναι, αλλά η θεία. Εγώ πρέπει να γίνω Κατίνα τώρα.
1: Όχι, ρε Ιωάννη, πρέπει να μπει στο feeling της θείας Κατίνας. Δεν είπα να γίνει.
0: Γιατί. Τι σου έχουν κάνει οι θείες οι Κατίνες? Μια χαρά θείες είναι.
1: Μια χαρά θείες, είπα εγώ και αντίθετο για τη θεία την Κατίνα. Απλά έτσι ονόμασα τη συγκεκριμένη στήλη.
0: Ναι, αλλά.
1: Με μεγάλο σεβασμό στη θεία Κατίνα.
0: Ναι, αλλά εμένα με συνέφερε τώρα να αλλάξω συζήτηση.
1: Άντε, μωρέ. Λοιπόν. Έκανε unfollow αλλά συνεχίζει να βλέπει ό,τι ανεβάζεις. Θέλει να φύγει ή να ενημερώνεται?
0: Γιατί πρέπει να το φωνάζουμε?
1: Το φωνάζω?
0: Ναι.
1: Από τον ενθουσιασμό.
0: Για πες το πάλι.
1: Έκανε unfollow αλλά συνεχίζει να βλέπει ό,τι ανεβάζεις.
0: Τι είναι έκανε unfollow? Για πες μου, γιατί εγώ δεν είμαι και παιδί της τεχνολογίας.
1: Unfollow σημαίνει σταμάτησε να σε έχει κάποιος φίλη.
0: Α! Εάν με έχει σταματήσει να με έχει φίλη, μπορεί να βλέπει?
1: Βεβαίως και μπορεί να βλέπει.
0: Για πες.
1: Αν έχεις ανοιχτό το πράγμα.
0: Το προφίλ.
1: Το προφίλ.
0: Όχι, τα έχω όλα ιδιωτικά.
1: Τότε δεν παίζει. Αλλά αν υποτεθεί ότι μιλάμε για άλλη περίπτωση, γιατί εγώ άλλη περίπτωση, ξένη περίπτωση είδα.
0: Ναι.
1: Και η σκέψη ήτανε, θέλει να φύγει.
0: Αλλά δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί να φύγει αν θέλει να ενημερώνεται.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Ζευγάρι ανεβάζει καθημερινά φωτογραφίες αγάπης και έρωτα.
0: Οχ!
1: Μεγάλος έρωτας ή χρειάζονται επιβεβαίωση?
0: Το δεύτερο για μένα.
1: Σαφέστατα το δεύτερο και για μένα. Κάποιος απαντά χαχά. Χωρίς κανένα emoji. Γέλασε ή σε ξεφορτώνεται σιγά σιγά?
0: Σε ξεφορτώνεται σιγά σιγά.
1: Ωραία. Σου λέει δεν έχω χρόνο, αλλά ανεβάζει 5 stories. Οχ, αυτό μου φαίνεται πολύ γνωστό. Μέσα σε μία ώρα. Πολύ άσχολος ή απλώς όχι μαζί σου?
0: Όχι μαζί σου.
1: Σαφέστατα. Δεν είσαι προτεραιότητα. Εκεί καταλήγουμε, σωστό?
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Και πρέπει και να το καταλάβεις και να
1: Να πας στο παρασύνθημα. Κάποιος λέει, εγώ δεν ασχολούμαι με το τι λέει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και γιατί τελικά ξέρει
0: τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι. Κοίτα, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αλλά ότι υπάρχει πολύ κουτσομπολιό, υπάρχει. Τι έγινε ρε κοπελιά, ήρθε μήνυμα.
1: Ναι, ήρθε μήνυμα, μας λένε τα καλύτερα, πρέπει να σου πω. Ευχαριστούμε θερμά, ευχαρίστησε.
0: Δεν τα
1: λες. Γιατί μας λένε. Τώρα το άνοιξα. Έκανε γκλουγκλουν. Δεν έκανε γκλουγκλουν, έκανε το φωτάκι. Έκανε το φωτάκι. Λοιπόν, αυτό.
0: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, για πες.
0: Ποια ήταν η ερώτηση, αποσυντονίστηκα.
1: Γιατί ξέρει αυτός που λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τι λένε οι άλλοι.
0: Είναι κουτσομπόλης, απλά.
1: Ωραία. Τέλος Θεία Κατίνα για σήμερα. Περιμένουμε τα νέα σας για τη Θεία Κατίνα του
0: αυριανή.
1: Λοιπόν,
0: του αύριο.
1: Έτσι. Βάζεις τραγούδι.
0: Δεν πρέπει να πάρουμε μια ανάσα.
1: Να πιούμε
0: λίγο νεράκι.
1: Βάλει τραγούδι γιατί σου έχω θέμα μετά.
0: Έτσι.

0: από την νεανική
1: εφηβική.
0: Μας, από την εφηβική και ούτω καθεξή.
1: Ναι, φοιτητική.
0: Ναι. Το τραύμα έχει τέλος πάντων πολλές παραμέτρους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ζητάς διαρκώς συγγνώμη, το πρώτο. Έχεις μάθει να προλαβαίνεις τον θυμό ή την απόρριψη του άλλου με αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν σου ρωτάω.
1: Τι?
0: Σου ανακοινώνω.
1: Α.
0: Ωραία, οι ερωτήσεις θα έρθουν στη συνέχεια. Ανασκουμπό σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυσκολεύεσαι να ζητήσεις βοήθεια. Έχει συνδέσει την ανάγκη με την απογοήτευση ή την εξάρτηση. Αυτό το έχω εγώ να ξέρεις.
1: Ρε φίλη, πού πας και τα βρίσκεις όλα αυτά? Δηλαδή, συγγνώμη, απορία το έχω.
0: Άλλος πάει και κάνει μπάνια το Σαββατοκύριακο. Όχι, κρυβελόγια.
1: Κρυβελόγια.
0: Και πιάσε κόκκινο για να σκοτωθούμε εδώ μέσα. Και άλλος κάθεται και μελετάει.
1: Παναγία μου. Τρόμαξα.
0: Εγώ λοιπόν έχω δυσκολία να ζητήσω.
1: Έχεις αρχίσει να μελετάς?
0: Μελετάω πολύ, να ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Γι' αυτόν σ' αγαπάω.
0: Με ειρωνεύεσαι κατά κόρον.
1: Όχι, αλήθεια λέω.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Ορκίζομαι, να.
0: Ευλόγησον.
1: Ευλόγησον. Για πες.
0: Κουνούπι.
1: Είναι μυστικό, το αίμα μου ρουφάει. Κουνούπι είναι μυστικό, η σχέση αυτή δεν πάει. Φέρτε μια ταμπλέτα.
0: Να τον διώξω από την γυναίκα.
1: Ρε φίλε, τι σειρά ήταν αυτή?
0: Δεν υπήρχε.
1: Δηλαδή, Γιώργος Καπουτζίδης, υπόκληση.
0: Θεός.
1: Στο παραπέντε έχουμε να λέμε εδώ πέρα και να θυμόμαστε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για μένα η καλύτερη ελληνική σειρά ever. Και άλλες του δουλειές εξαιρετικές.
0: Τις αίρες, ας πούμε, που είδα εγώ σχετικά πρόσφατα.
1: Σαββατογεννημένες.
0: Σαββατογεννημένες, Χωσέ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έτσι για να θυμόμαστε και ωραίες ελληνικές σειρές. Για πάμε.
0: Να επανέλθω λοιπόν εγώ. Δυσκολεύομαι να ζητήσω βοήθεια. Σημαίνει δηλαδή ότι έχω.
1: Όπα. Ναι, συνεχίζουμε.
0: Έχω συνδέσει την ανάγκη, λέει, με την απογοήτευση ή την εξάρτηση. Όχι, δεν έχω συνδέσει τίποτα.
1: Σε ρωτάς ή δηλώνεις τελικά?
0: Δηλώνω.
1: Α.
0: Δεν συνδέω τίποτα. Απλά δεν ζητάω βοήθεια. Θα μου πεις, έχω άλλο θέμα. Περιμένω να το καταλάβει ο άλλος. Θα απαντήσουμε στο τηλέφωνο. Ακροατής. Λοιπόν, συνεχίζω. Θέλεις να τα κάνεις όλα μόνος σου ή μόνη σου? Η υπερανεξαρτησία μπορεί να έχει γίνει τρόπος προστασίας. Μάλιστα. Τέταρτο. Αναλύεις υπερβολικά τις αντιδράσεις των άλλων. Παρατηρείς τόνους, βλέμματα και μηνύματα για να εντοπίσεις πιθανό κίνδυνο. Και αυτό το κάνω. Αλλά δεν έχει πάλι σημασία. Λοιπόν, αποφεύγεις τις συγκρούσεις, πάσε θυσία. Γιατί για σένα η διαφωνία μπορεί να έχει συνδεθεί με εγκατάλειψη ή τιμωρία. Okay. Νιώθεις ότι πρέπει να είσαι πάντα χρήσιμος ή χρήσιμη. Η αξία σου μπορεί να έχει συνδεθεί με το πόσα προσφέρεις στους άλλους. 7. Δυσκολεύεσαι να χαλαρώσεις. Όταν έχεις συνηθίσει να βρίσκεσαι σε επιφυλακή, η ηρεμία μπορεί να μοιάζει παράξενη, λέει ο ποιητής. 8. Έχεις την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα. Εσύ, ακροάτρια φίλη που ακούς διαδικτυακά ή τέλος πάντων από τα ριτζιανά, ακούς αυτό που λέει εδώ? Ότι έχεις ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα. Γιατί ο έλεγχος μπορεί να λειτουργεί ως προσπάθεια να δημιουργήσεις την ασφάλεια που κάποτε έλειπε. Μίλησα τώρα με τη φίλη ακροάτρια που είμαι σίγουρη ότι ακούει για να ακούσει αυτό που της είπα.
1: Μάλιστα. Τι το είπες?
0: Τι το είπα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ανάγκη να ελέγχει τα πάντα, λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε εκφράζει καθόλου?
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Μπα.
0: Α. Είπα. Απάτη γουρνά. Απομακρύνεσαι όταν κάποιος σε πλησιάσει πολύ. Η οικειότητα μπορεί να ενεργοποιεί, λέει, φόβο αντί να δημιουργεί μόνο ασφάλεια. Μάλιστα. Λες δεν με νοιάζει ενώ μέσα σου σε νοιάζει πολύ. Η συναισθηματική αποστασιοποίηση μπορεί να είναι ένας τρόπος να μην ξαναπονέσεις. Έχει μία λογική. Όλα είχαν μία λογική, η αλήθεια είναι. Όλα είχαν.
1: Όλα έχουν μία λογική.
0: Ναι,
1: το παράλογο έχουν, δεν ξέρω.
0: Το παράλογο είναι αυτό που συνέβη, που εγώ συνδέθηκα και είπα ότι δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα.
1: Θέλεις να σου πω ότι η ώρα είναι 1:21 πρώτα λεπτά.
0: Μετά θα σε ταράξω στις ερωτήσεις.
1: Όχι, Παναγία μου. Για πες, για συνέχισε.
0: Τελείωσα.
1: Α, ολοκλήρωσες.
0: Τότε 10 έφυγαν.
1: Εντάξει. Καλοκαίρι ακόμη, έτσι.
0: Καλοκαίρι.
1: Δεν είναι?
0: Εγώ πάντως το κατάλαβα πολύ έντονα ερχόμενη εδώ.
1: Εγώ μετά που θα πάω για μπάνιο. Γιατί εσύ θα μελετάς και εγώ θα πλατσουράω.
0: Και η φίλη ακροάτρια, η οποία αναφερόμουν σε αυτήν και η οποία.

0: οποία το κατάλαβε, μου έστειλε μήνυμα. Και ναι, κακό κάνεις.
1: Εγώ θα σε πάρω μαζί μου, φίλη ακροάτρια, και θα τραγουδάμε αυτό το τραγουδάκι και ας τη μαλούσει να διαβάζει, να μελετά. Να περιμένεις.
0: Έκανε χειρονομία, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι. Α, το ευχαριστήθηκα. Φίλη ακροάτρια, ετοιμάσου, έρχεται.
0: Το μη χειρότερο.
1: Όχι βέβαια, το καλύτερο.
0: Α, το καλύτερο.
1: Μεσσηνία, Καλαμάτα, ζέστη, θάλασσα, κορμί και αλάτι.

0: Ωραίο, ε!
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν ήταν ανεβαστικούλη.
1: Για εσάς τις δύο που θα πάτε για μπανάκι, μια χαρά ναι. είναι.
0: Πλάτς πλούτς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα δεν υπήρχε ένα τραγούδι.
0: Ναι. Με έχει κάνει... κάνει λούτσα.
1: Α, με έχει κάνει λούτσα.
0: Ναι. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
1: Ναι.
0: Με έχει κάνει λούτσα.
1: Διάβαζα τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρουσες. Βρισχές.
0: Οχ.
1: Σε μετάφραση.
0: Πρόσεχε.
1: Σε μετάφραση στα αρχαία ελληνικά.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικές. Δεν μπορώ να πω καμία.
0: Γιατί?
1: Κάτσε. Θα σου πω μία ή να δω αν θα το καταλάβεις. Περίμενε. Μία θα σου πω μόνο για να το καταλάβεις. Περίμενε. Να δω αν θα το καταλάβεις.
0: Ναι. Για πες τι.
1: Ευμεγέθου σωματικής διάπλασης ατομικός εραστής.
0: Για ξαναπες το.
1: Ευμεγέθου σωματικής διάπλασης ατομικός εραστής.

0: Τι είναι αυτό?
1: Θα σου το πω off the record.
0: Παιδί μου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει στιβαρό σώμα.
1: Είναι ο χοντρό και η λεξούλα.
0: Διαφημίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψω αυτό.
1: Δεν είπα τίποτα. Κυρία.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Όχι, να το επιτρέψεις. Εννοήσες ότι...
0: Όχι, εννοώ ότι πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε κάτι δευτερόλεπτα, σε διαφημίσεις. Είναι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Το πιστεύεις ότι παρασύνω?
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr. Dope.

0: καλησπέρα.
1: Εντάξει, περνάει η ώρα απίστευτο.
2: Νερό.
1: Νερό.
2: Νερό.
1: Νερό. Δεν το πιστεύω. Τελευταίο ημίωρο Ιωάννα στο τετράγωνο. Πρώτη εκπομπή, 1η Σεπτεμβρίου, στο κανάλι 1, όλα στο 1 σήμερα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μηνύματα, παιδιά. Έχει γίνει χαμός στο inbox. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές και σε εσάς για καλό μήνα, για καλή αρχή, για όλα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που μας ακούτε και εκτός πόλης Καλαμάτας. Αυτό μας δίνει έτσι ένα άλλο boost.
2: Έτσι, για τη συνέχεια.
1: Έτσι. Ξέρεις πως το εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί αγαπώ και λατρεύω τους ακροατές της πόλης. Απλά το λέω ότι όταν έχεις πάρα πολλές επιλογές ραδιοφωνικές και μπορείς να ακούσεις τα πάντα, το να επιλέγεις μια εκπομπή από μια πόλη πολύ μακριά σου και να στέλνεις και μηνύματα ότι σου αρέσει, όπως και να το κάνεις, η παραγωγή, η δημιουργία αυτής της δουλειάς νιώθουν μια άλλη όθηση. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια, ναι.
1: Λοιπόν, άκου, περιμένω τις ερωτήσεις.
2: Όχι, έχω πιο πριν να σου πω κάτι άλλο. Τι συζητάει ο κόσμος σήμερα?
1: Τι συζητάει?
2: Λοιπόν, καταρχάς.
1: Κουτσομπολιά.
2: Όχι. Είναι και ψιλοκουτσομπολιά, αλλά είναι και νέα. Έτσι.
1: Εντάξει.
2: Στη ΣΥΠΑ έχουμε 2 νεκρούς και 15 αγνοούμενους από τις φωνικές πλημμύρες των Grand Canyon.
1: Άλλη εκπομπή.
2: Άλλη εκπομπή.
1: Άλλη εκπομπή είναι αυτό.
2: Άλλη εκπομπή
1: όταν
2: είναι
1: έχει νεκρούς, κίνο, το άλλο είναι πρωινή εκπομπή.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχω ένα. Από τα 3 έγιναν ένα. Λοιπόν, σε πολύ κλειστό κύκλο, σχεδόν μυστικά, έγινε η κηδεία της Ντόλι Πάρτον στο Νάσβιλ.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν.
1: Παίζει.
2: Παίζει.
1: Το βλέπω.
2: Ωραία. Το ακούω, λέει.
1: Το ακούω.
2: Ωραία.
1: Άμα λέει.
2: Το αγοράζω, λέει. Το πουλάς. Αγοράζω. Λοιπόν, η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε αυστηρά κλειστό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η σωρός της, συγγνώμη, εναποτέθηκε στο οικογενειακό μαυσολείο, εντάξει, δίπλα στον επί 60 χρόνια σύζυγό της, Καρλ Ντίν. Μια χάλκινη πλάκα, μια λιτή χάλκινη πλάκα φέρει το όνομά της, δίπλα στο δικό του, έτσι, στο νεκροταφείο Woodlawn. Και το νεκροταφείο έχει διευθετήσει έναν χώρο εκεί ώστε οι θαυμαστές να μπορούν να επισκεφθούν τον τάφο και να αφήσουν το μήνυμά τους. Η οικογένεια ζήτησε αντί λουλουδιών να γίνουν δωρεές στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα.
1: Ξέρω τι επάγγελμα θα κάνεις αν ποτέ θελήσεις να αλλάξεις. Έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία, δηλαδή αυτό θα το πω. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Κατάλαβες, ε?
2: Δυστυχώς έχω καταλάβει.
1: Και εσείς καταλάβατε, έτσι?
2: Όχι, δεν κατάλαβε κανένας. Για να τους αφήσει την ησυχία του.
1: Κοράκια. Για πάμε.
2: Και όπως όλες μου τις δουλειές θα ήμουν εξαιρετική και έχει. Μου πάνε και τα μαύρα, έτσι κατάλευκη που είμαι.
1: Συνέχισε, πάμε παρακάτω.
2: Το τετράγωνο των ερωτήσεων.
1: Αξιοπρεπέστατο και αγαπητό επάγγελμα και αυτό και απαραίτητο.
2: Αλίμονο, αλίμονο. Απλά εσύ δουλεύεις σε μένα και εγώ σου απαντάω. Καμία σχέση με τους ανθρώπους του επαγγέλματος.
1: Εμείς μεταξύ μας δουλευόμαστε.
2: Λοιπόν, γρήγορα, χωρίς σκέψη και χωρίς εξαρτάται.
1: Οχ.
2: Λοιπόν, έρωτας ή ηρεμία?
1: Ηρεμία.
2: Το κόφτω.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Αν ήμουν σε κάποια άλλη ηλικία θα σου έλεγα έρωτας. Τώρα θέλω την ηρεμία μου.
2: Και είναι καλός.
1: Τότε θέλω και τα δύο. Είναι, πώς το λένε όταν εργάζεσαι, part-time.
2: Part-time, ναι.
1: Part-time.
2: Λοιπόν, πρωινό ξύπνημα ή ξενύχτη? Εγώ δεν έχω απαντήσει στην πρώτη.
1: Πρωινό ξύπνημα.
2: Πρωινό ξύπνημα ξεκάθαρα. Στο δε πρώτο έρωτα ή ηρεμία.
1: Παύση. Βύσινο αεροπλάνο.
2: Ούτε εξαρτάται ούτε.
1: Παύση, βύσινο αεροπλάνο.
2: Έρωτας. Λοιπόν.
1: Έρωτας είναι έρωτας.
2: Λοιπόν, λεφτά ή ελεύθερος χρόνος?
1: Μου την έχει ξανακάνει.
2: Όχι, δεν την έχω ξανακάνει έτσι.
1: Ναι, αλλά μου την έχει κάνει.
2: Θέλω να μου απαντήσει.
1: Για ξαναπέστο.
2: Λεφτά ή ελεύθερο χρόνο? Λεφτά,
1: λεφτά
2: ξεκάθαρα. Αλήθεια ή διπλωματία.
1: Αν έχει λεφτά, έχει και ελεύθερο χρόνο.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αλήθεια ή διπλωματία.
1: Το έχουμε πει.
2: Θέλω να ξαναπαντήσει. Είναι διαφορετική η δομή των ερωτήσεων.
1: Μάλιστα. Αλήθεια.
2: Και η διπλωματία παίζει το ρόλο τη. Έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, αλλά το έχουμε πει. Εγώ είμαι ντουβ. Δυστυχώς.
2: Μπουβ κιόλα. Λοιπόν, οργάνωση ή βλέπουμε.
1: Βλέπουμε. Γιατί είσαι έτσι οργάνωση. Δεν γίνεται να είμαστε δύο άνθρωποι στην οργάνωση.
2: Όχι, εγώ είμαι και του βλέπουμε. Μπορούν να σου απαντήσουν δικοί μου άνθρωποι ότι είμαι του βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά είσαι όμως.
2: Θα το δούμε και απαντάω και συγκεκριμένα.
1: Ναι, εμένα όμως μου δηλώνεις αυτή τη στιγμή όσο σε ξέρω οργάνωση.
2: Ναι.
1: Οπότε δύο άνθρωποι της οργάνωσης θα φάμε τα μουστάκια μας. Εκτός αν έχουμε κάνει αποτρίχωση.
2: Να αγαπάς περισσότερο ή να αγαπιέσαι περισσότερο.
1: Να αγαπάω, θέλω να αγαπάω.
2: Να αγαπάς θέλεις.
1: Ναι.
2: Και να αγαπιέσαι ευπρόσδεκτο είναι.
1: Κοίταξε να δεις, άμα αγαπάς πολύ κάτι στο χαϊμό θα πάρουν χαμπάρι και γύρω σου.
2: Όχι. Θέλω να το βγάλεις αυτό από την, αυτή, από την ισορροπία. Δεν παίζει το σενάριο αυτό.
1: Εντάξει, προχώρα. Είσαι πολύ αυστηρή.
2: Ναι, λοιπόν. Είμαι.
1: Εγώ είμαι ρομαντική.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ψυχή.
2: Ναι. Σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Λοιπόν, να έχεις χιούμορ.
1: Απάτη, μαλούση, απάτη.
2: Επαναλαμβάνεσαι. Λοιπόν,
1: ναι. Όχι, αντιγράφω. Copy-paste.
2: Αντιγράφεις, έχεις δίκιο.
1: Μου αρέσουν τα copy-paste.
2: Ναι. Τα επιτυχημένα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχεις χιούμορ ή να έχεις υπομονή.
1: Χιούμορ.
2: Και υπομονή βοηθάει.
1: Αν έχεις χιούμορ, δεν γίνεται να μην έχεις υπομονή. Γιατί για να αντιμετωπίσεις κάτι με χιούμορ, πρέπει να έχεις τεράστια υπομονή.
2: Το ακούω. Το αγοράζω.
1: Θα σου το δώσω με έκπτωση.
2: Να μην ξαναδείς ποτέ έναν πρώην ή να ξέρεις τι λέει για σένα.
1: Το πρώτο.
2: Το πρώτο.
1: Σιγά να μη.
2: Ναι.
1: Αφού είναι πρώην, γιατί να με νοιάζει τι λέει.
2: Να ξέρεις ποιος σε ζηλεύει ή ποιος σε θαυμάζει.
1: Ποιος με θαυμάζει. Γιατί δεν με ενδιαφέρει ποιοι με ζηλεύουν. Γιατί εγώ δεν ζηλεύω κιόλας.
2: Για πες να χάσεις το πορτοφόλι ή το κινητό σου.
1: Το πορτοφόλι εννοείται. Σιγά σκασίλα μου για το κινητό, θα πάω να πάρω άλλο.
2: Α, το πορτοφόλι είναι.
1: Το πορτοφόλι για να μπορέσω να πάρω το κινητό αν το χάσω.
2: Σωστό. Να σε πάρουν τηλέφωνο την ώρα που κοιμάσαι ή την ώρα που τρως.
1: Την ώρα που τρώω. Γιατί δεν με ενδιαφέρει. Είμαι λυτή. Οπότε δεν θα με διακόψει.
2: Εγώ καμία από τις δύο.
1: Εγώ τα έχω κάνει και τα δύο. Και να μασουλάς έχω ακούσει και να σε ξυπνάω.
2: Αλληλούια. Όχι, δεν με έχεις ξυπνήσει.
1: Νομίζεις.
2: Θα την είχες ακούσει.
1: Όχι, σε έχω. Αλλά ήταν στην αρχή.
2: Αντάξει.
1: Οπότε κράτησες χαρακτήρα.

0: Μπράβο βρε Ελενάκη, ωραία τα πες. Στη Φουρέιρα μιλάω.
1: Α, είπα και εγώ. Άκουγε άλλα. Και έλεγε για τα άλλα. Α, η Ελένη Φουρέιρα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Συνεχίζουμε ερωτήσεις.
1: Δεν ξέρω τι θέλεις.
0: Ναι. Όχι, συνέχισε, εγώ πρόβλημα δεν έχω.
1: Ναι, θέλω να σου κάνω πιο πικάντικες.
0: Οχ, ναι παιδάκι μου. Με αυτά που λες συνέχεια όχλαιο.
1: Αυτό είναι δικό σου θέμα.
0: Ναι, σωστά και αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πρέπει να το λύσω.
1: Ναι, με μένα μπούμπλεξες.
0: Να σταματήσεις να με τρομάζεις.
1: Δεν σε τρομάζω, σε προειδοποιώ.
0: Είμαι έτοιμο πόλεμη.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Πάμε.
1: Με γι' αυτό λοιπόν ξέρω ποιον έχω απέναντί μου. Πρώτο ραντεβού.
0: Για καρπούς για μην μιλήσεις.
1: Δεν θα.
0: Στο λέω.
1: Καθόλου, καθόλου. Πρώτο ραντεβού. Φαγητό ή ποτό.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Θα πάει τόσο καλά το ραντεβού.
0: Όχι, αλλά εγώ θέλω και τα δύο. Μπορώ να τα συνδυάσω. Να τρώω και να πίνω ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Επειδή συνήθως το φαγητό με το ποτό είναι άλλος προορισμός. Ή αν έχει πάει πολύ καλά το φαγητό, ακολουθεί το ποτό.
0: Ναι.
1: Για να επιμικρύνουμε λίγο την κατάσταση.
0: Άρα λοιπόν η απάντηση είναι εξαρτάται. Ποιον έχει απέναντί σου.
1: Αυτό θέλω να μου πεις. Εξαρτάται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Φλερτ. Εξαρτάται.
1: Δεν μου λες, εξαρτάται.
0: Λοιπόν, Χάρης Αλεξίου.
1: Μάλιστα. Φλερτ με βλέμμα ή φλερτ με μήνυμα.
0: Με βλέμμα.
1: Με βλέμμα.
0: Με τρελαίνει αυτό.
1: Και εμένα. Μου λείπεις ή θέλω να σε δω.
0: Θέλω να σε δω.
1: Και το μου λείπεις, καλό είναι.
0: Εντάξει, αλλά προτιμώ να με δει.
1: Έξυπνος εγωιτευτικός.
0: Αφού θες να είναι πικάντικο, πρέπει να.
1: Ναι, ναι. Έξυπνος, έξυπνη, εγωιτευτικός, εγωιτευτική.
0: Έξυπνος, έξυπνη.
1: Ναι. Γιατί ο έξυπνος μπορεί να είναι και εγωιτευτικός. Συμφωνούμε. Να σε διεκδικούν ή να σε αφήνουν να κυνηγήσεις.
0: Να με διεκδικούν, δεν πρόκειται να κυνηγήσω ποτέ.
1: Ναι.
0: Το δηλώνω ευθαρσός.
1: Να μάθεις ότι σε σκέφτεται ή να μάθεις ότι σε ψάχνει.
0: Ότι με σκέφτεται.
1: Μάλιστα. Σου φτάνει εκεί.
0: Εντάξει, άμα με σκέφτεται θα με ψάξει κιόλας.
1: Δεν σίγουρο, μπορεί να είναι εγωπαθής.
0: Τότε να μείνει εκεί που είναι. Α, δεν σωστά. Μου κάνουν οι εγωπαθείς.
1: Έρωτας
0: δεν ψάχνω για γαμπρό, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: οι ερωτήσεις της Μαλούσα δεν ξέρω πώς προκύψανε.
1: Είναι πικάντικες, είναι δικές μου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έρωτας με διάρκεια.
0: Έχεις βαλθεί να με παντρέψεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μου έστελαν μηνύματα για τη φωνή σου, λέει.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Αχα, και δεν έχω βάλει και την καλή μου. Να ξέρετε, αφήνω την άγρια.
1: Ναι, γιατί είναι πρωί ακόμα.
0: Και όχι, είναι πρωί, είναι 2 παρά 4.
1: Είναι η πρωινό μεσημεριανή.
0: Ναι, το βράδυ είναι αλλιώς.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ναι, για πες.
1: Να βγάλουμε ένα τζιγκλάκι,
0: ναι,
1: να δείξουμε.
0: Για πες. Όχι, με τη Μαλούση δεν είναι αλλιώς. Με τη Μαλούση είναι μόνο αυτή η κοφτή, η ορθή, η βραχνή, η φορτηγατζίδικη. Γιατί δεν λέει. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω απέναντι.
1: Δεν την ξέρετε, δεν την ξέρετε τι γλυκά άνθρωπος είναι. Τι βούτυρο ψυχή έχει.
0: Αυτά, πες. Έρωτας μην παραπλανείς τον κόσμο.
1: Κάνω ό,τι θέλω. Μου έχετε δώσει ένα μικρόφωνο εδώ και θα λέω ό,τι θέλω.
0: Για πες.
1: Έρωτας με διάρκεια ή έρωτας με ένταση.
0: Με διάρκεια.
1: Χωρίς ένταση.
0: Δεν γίνεται με μένα και να μην υπάρχει ένταση. Το έχω δεδομένο. Οπότε θέλω τη διάρκεια.
1: Φόρεσε γουρνίτσα.
0: Τα χώρο.
1: Γουρνίτσα. Μεσημέρι, Παναγία μου. Να ζεις, να ξέρεις από
0: να την. Να ζει κανείς ή να μην ζει.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξέρεις από την πρώτη μέρα ότι θα τελειώσει.
0: Όχι, ρε.
1: Ή να το ζήσεις χωρίς να ξέρεις.
0: Να το ζήσω χωρίς να ξέρω.
1: Ναι. Να έχεις χημεία ή να έχεις συμβατότητα.
0: Χημεία.
1: Η οποία. Η συμβατότητα προκύπτει από τη χημεία.
0: Η οποία χημεία προκύπτει από τα ετερόνυμα.
1: Ναι, γιατί
0: τα οποία κάποιος έλκονται.
1: Ναι, ναι, γιατί αν κάποιος παρακολουθήσει εμάς τις δύο, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία ομοιότητα.
0: Ναι, καμία.
1: Μα, αυτό. Λοιπόν, να σου τελειώσει ο καφές ή το WiFi.
0: Εξαρτάται την ώρα. Αν είναι πρωί, να μου τελειώσει το WiFi και να μην ξανάρθει και ποτέ. Άμα είναι πρωί. Άμα είναι απόγευμα, το αντίστροφο, γιατί δεν πίνω καφέ. Σωστός. Γιατί εγώ ό,τι πιω, παιδιά, ό,τι γίνει το πρωί. Μην μου πείτε δηλαδή ποτέ απόγευμα να πάμε για καφέ, την πατήσατε. Δεν θα έρθω.
1: Decaf.
0: Αφού ξέρεις ότι με στέλνει.
1: Και τον decaf.
0: Το ξέρει.
1: Η ιδέα σε στέλνει.
0: Ναι.
1: Ο decaf αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Εγώ πάλι το WiFi μόνο.
0: Ναι.
1: Ναι, ο καφές όχι.
0: Όχι, δεν,
1: δεν πρέπει ο καφές.
0: Όχι.
1: Ο καφές πρέπει να, εγώ να έχω κάποια, πώς το λένε, μόνιμη, ναι, πρόσβαση ενδοφλέβεια.
0: Ναι.
1: Να αργεί ο άλλος ή να μιλάει ασταμάτητα.
0: Τι με ενοχλεί, να αργεί.
1: Να αργεί.
0: Ναι.
1: Αν μιλάει ασταμάτητα.
0: Δεν πρόκειται να με προλάβει έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν προλαβαίνεις η αλήθεια.
0: Όχι, είναι. Οπότε.
1: Ναι. Να έχεις γείτονα που σε παρακολουθεί ή συγγενή που σε συμβουλεύει όλη την ώρα.
0: Γείτονα να με παρακολουθεί.
1: Σωστό. Γιατί εκεί που στη συμβουλή μπορεί να προκύψει και τίποτα. Δηλαδή ακούς λίγο, ναι, μπορεί να έχει και μια ουσία. Να μαγειρεύεις κάθε μέρα ή να πλένεις πιάτα κάθε μέρα.
0: Πειράζει που τα κάνω και τα δύο κάθε μέρα.
1: Εγώ σου λέω τι θα προτιμούσες.
0: Να μαγειρεύω κάθε μέρα.
1: Δεν θα το ήθελες.
0: Όχι, θα ήθελα.
1: Να μαγειρεύεις κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά να στα πλένει τα τσουμπλέ κι άλλος.
0: Εννοείται.
1: Εγώ πάλι το αντίστροφο.
0: Εμένα να μου τα πλένει τα τσουμπλέ και ένα πλυντήριο πιάτο.
1: Ναι. Αν δεν υπάρχει το τσουμπλέκι, δεν υπάρχει το πλυντήριο πιάτων για τα τσουμπλέκια.
0: Να υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Okay. Εγώ πάντως θέλω κάποιον να μαγειρεύει
0: και,
1: και
0: να
1: εγώ να πλένω τα τσουμπλέκια. Με μεγάλη χαρά θα το
0: γι' αυτό
1: κάνω.
0: Γι' αυτό ταιριάζουμε, είδες, τα ετερόνυμα.
1: Γι' αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι θα καταλήξουμε στο ίδιο σπίτι.
0: Με τα γατιά και τα σκυλιά.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Για πάμε.
1: Να σου χαλάσει το μαλλί ή το eyeliner πριν βγεις.
0: Πειράζει που δεν βάζω eyeliner, οπότε το μαλλί.
1: Ωραία, πες ότι βάζεις κάτι άλλο.
0: Το μαλλί, απάντησα.
1: Α, το μαλλί. Το οποίο είναι και ωραιότατο.
0: Και χαλασμένο.
1: Σγουρό μαλλί.
0: Άμα το έχεις από φυσικού.
1: Άμα το έχεις από φυσικού, είσαι απλά ένας ευλογημένος άνθρωπος. Όχι σαν το δικό μου που κάνουμε και μια προσπάθεια. Λοιπόν, να ξεχάσεις όνομα ή να ξεχάσεις τα γενέθλια.
0: Το δεύτερο το παθαίνω έτσι κι αλλιώς.
1: Τα γενέθλια, ναι. Το όνομα το παθαίνω μόνο.
0: Και αυτό πήγα να πω.
1: Το παθαίνω,
0: το παθαίνω και τα δύο.
1: Ναι, ναι, το παθαίνω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα σημειώνω όλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εγώ το παθαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε άστο.
1: Άστο που να πάει στον κόρεκα.
0: Άστοχη ερώτηση.
1: Όχι, πολύ, πολύ στοχευμένη ήταν.
0: Όχι, άστοχη, κατάλαβες. Για μας τις δύο.
1: Να έχεις πάντα κόσμο στο σπίτι ή να μην έχεις κανένα.
0: Τι προτιμώ.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά το δεύτερο.
1: Και εγώ επίσης.
0: Να θέλω ηρεμία.
1: Ναι, γιατί αν έχει είναι πάντα γεμάτο το σπίτι.
0: Είναι πάντα γεμάτο όταν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, όταν υπάρχει λόγος.
0: Διαφορετικά θέλουμε ηρεμία.
1: Ναι, το, ναι, το θέλουμε.
0: Δεν το θέλουμε.
1: Οχ, τώρα ναι. Να ακούς τη γνώμη της μαμάς σου ή της κολλητής σου. Ακούνε και οι δύο. Γιατί δικιά μου ξέρω τι ακούει.
0: Ναι. Εγώ έτσι κι αλλιώς της μαμάς μου δεν θα την ακούσω. Από γεννή σημιού.
1: Κυρία Σταυρούλα, θα έρθω να πιούμε καφέ το απόγευμα. Αργότερα. Έτσι. Θα αφήσω να περάσουν οι δύσκολες ώρες αυτές του μεσημεριού και έτσι αργούτσικα θα περάζουν μια βολτούλα. Να μαζέψουν τα κομμάτια.
0: Για συνέχισε.
1: Να σου πούν ότι έχεις αλλάξει ή ότι δεν έχεις αλλάξει καθόλου.
0: Τι με ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Να μου πούνε ότι δεν έχω αλλάξει καθόλου.
1: Σωστό, διότι είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να...
0: Να αλλάζουμε.
1: Να αλλάζουμε και να εξελισσόμεθα.
0: Έτσι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Να έχεις την τελευταία λέξη ή την τελευταία μπουκιά.
0: Η λέξη εγώ. Εσύ.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Μα,
1: γιατί η οριμότητα,
0: απάτη, μάλλον,
1: η οριμότητα είναι σημαίνουσα, πώς να το πω τώρα, ένα σημαίνον ταλέντο ενός ανθρώπου και,
0: το να λέει.
1: Ναι, αλλά και το τελευταίο κομμάτι της πίτσας είναι ιερό.
0: Άσε που είναι και η δύναμή σου. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι μεγαλώσαμε.
0: Έτσι μεγαλώσαμε. Μην αφήσεις τη δύναμή σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπουκιά.
1: Ναι, ναι. Κατοχικό σύνδρομο.
0: Για πάμε.
1: Τώρα πρόσεξε. Θέλω να μου πεις αθώος ένοχος ή ανάγκη και ψυχολόγο σε αυτά τη συνθήκη που θα σου διαβάσω.
0: Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
1: Κάποιος που έχει γελάσει σε μια πολύ ακατάλληλη στιγμή.
0: Έχει συμβεί σε πολύ κόσμο και...
1: Και σε μένα επίσης.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και ξέρεις ότι το δικό μου το γέλιο δεν είναι ένα μαζεμένο γέλιο.
0: Όχι.
1: Ναι. Ήταν πολύ λάθος η στιγμή όμως.
0: Ναι.
1: Γύρισε...
0: Όλη η εκκλησία.
1: Μπράβο.
0: Για να μην ξεχνάμε και το μελλοντικό επάγγελμα. Είδες που ήξερα εγώ που την πάτησε.
1: Άσχο, μην το συζητάς. Αλλά μου πάνε μια πολύ σοβαρή βλακία. Δεν μπορούσε να κρατηθώ.
0: Και τώρα τι απάντηση θέλεις από μένα?
1: Θέλω να μου πεις αν...
0: Δεν σηκώθηκε.
1: Ένοχος.
0: Ένοχος.
1: Αυτό είναι ένοχος.
0: Ένοχος.
1: Έτσι. Αυτό είναι ένοχος.
0: Αυτό ήθελες.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουμε 2 λεπτά για να κλείσουμε την πρώτη εκπομπή της σεζόν.
1: Έχω ακυρώσει έξοδο γιατί τελικά προτίμησα τις πιτζάμες μου. Αθώος, ένοχος, ψυχολόγος.
0: Ψυχολόγο.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν βγαίνει συχνά.
1: Δεν μιλάω, τύχει... δεν μιλάω για μένα, παιδάκι μου.
0: Εγώ θα μιλήσω για,
1: για μία κατάσταση που ζει ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι αθώος ή ένοχος? Όταν...
0: Αθώος, καλέ, είναι όταν προτιμά την ηρεμία του.
1: Α, εντάξει, γιατί αμέσως τι είπες?
0: Για σένα είπα, το διευκρίνησα. Α, δεν μίλησα για όλους τους ανθρώπους.
1: Κάποιος ο οποίος διαβάζει μια παλιά συνομιλία, παλιά όμως συνομιλία, για να θυμηθεί τι είχε γίνει τότε. Αυτό ισχύει και για μήνυμα και
0: να
1: για...
0: Να σου πω κάτι,
1: για πες.
0: Χαρά στο κουράγιο του να κρατάει και τις παλιές συνομιλίες.
1: Συμφωνώ.
0: Ψυχολόγο. Με 1000.
1: Έχω κάποιο. Έχω. Θα το λέω πάντα σε πρώτο πρόσωπο για να το καταλαβαίνω.
0: Για να το πιάνουμε όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, έχω κάνει ότι δεν έχω δει, ότι δεν βλέπω άνθρωπο για να μην του μιλήσω.
0: Ναι. Εγώ πάντως το έχω κάνει.
1: Άρα λοιπόν.
0: Το λάθος που δεν μπορώ. Να προσποιηθώ.
1: Να προσποιηθώ.
0: Άρα. Τι να κάνω. Αθώος.
1: Αθώος.
0: Γιατί είμαι ειλικρινής και αληθινός.
1: Ναι. Μάλλον θα
0: σε αυτό το λάθος. Κι άμα είσαι και το λάθος, εκεί είναι που δεν σε βλέπω καν.
1: Πέρασε το λεπτό.
0: Όπως βλέπεις, χαιρετάμε μουσικά.
1: Πολύ ωραία. Εγώ πάντως είμαι ενθουσιασμένη που είμαι εδώ σε αυτή τη, στάση, σε αυτή τη θέση πάλι.
0: Και στη στάση καλά.
1: Και στη στάση καλή είμαι.
0: Από κάτω είναι. Σε πάει στην παραλία κατευθείαν. Στάση αστικού λεωφορείου εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως.
1: Πολύ σας
0: για τη στήριξη.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε για την αγάπη. Ανταποδίδουμε και ανανεώνουμε αύριο λίγο μετά τις 12.
1: Εδώ Ιωάννα στο Ιωάννα, τετράγωνο, στο τετράγωνο.
0: Part 2.
1: Ναι, έχουμε part.
0: Πάρτι γενικώς.
1: Πάρτι γενικώς έχουμε αυτή την εβδομάδα. Και κάθε μέρα να είμαστε καλά. Αυτό.
0: Εδώ
1: κάθε
0: θα
1: μέρα
0: τα
1: πάρτι.
0: Λέμε στους
1: εδώ θα τα λέμε.
0: 94 και 8.
1: Να θυμίσουμε ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας για θέματα και τα οποία σας απασχολούν και θέλετε να τα ακούσετε από τη δική μας προσωπική εδώ προσέγγιση. Λοιπόν, ανώνυμα ή επώνυμα, όπως εσείς επιθυμείτε.
0: Ιωάννα Μαλούση.
1: Ιωάννα Γουρνά.
0: Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Όλοι μας να είμαστε καλά.
0: Γεια σας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

εξώφυλλο στη Σύνα, σαν τις παλιές σου τις ταινίες τις ρετρό, μόνο που τώρα η ματιά σου στάζει κρίμα. Ματώνει ο κόσμος σαν βελόνας κεφαλή, σαν αδιαφλέβα που δεν βρίσκεις

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
11: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: να είμαι εδώ ξανά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα,
7: έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα,
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
7: σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
6: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
7: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 3. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 09 711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
14: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δεν χώρεσα, χίλιες φορές αδιαφόρησα.

0: τις πιθανό.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
11: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
10: Άλλαξα συνεργείο!
11: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
12: Θανόπουλος!
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Η ώρα είναι 5:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Η ακριβότερη μεταγραφή ελληνικής ομάδας όλων των εποχών. Εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αυριανή αναμέτρηση κυπέλου κόντρα στην ΑΕΛ, έμεινε ο Χρήστος Μουζακίτης λόγω των διαπραγματεύσεων με τη ΧΑΛ. Πολύ κοντά στον deal βρίσκονται οι δύο ομάδες, με την αγγλική ομάδα να προσφέρει 15 συν 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης και η Ορτέγκα Ελκαμπή, Πιρόλα, Έσε και Σιπιόνι. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Πέντερσεν. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος για επαφές με την Braunschweig και τον δανεισμό του Κουτσίδη κάνουν λόγο στη Γερμανία. Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό. Κάταγμα στον τέταρτο μετακάρπιο υπέστειο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 6 με 8 εβδομάδες. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίνο Ναΐ και ζητά 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, σύμφωνα με καταλανικό ρεπορτάζ. Αντίθετα, το Foot Mercato κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στη Αγγελόνια, με τη μορφή δανεισμού, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάντοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα την Πολωνία. Ελεύθερος από τους πράσινους, αναμένεται να μείνει ο Τάσος Μπακασέτας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ για να προχωρήσει, για να παραχωρήσει ως δανεικό τον 21χρονο μέσο από τη Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με το Africa Foot. Ρωτέισον αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νικολίτς στο αυριανό μάτς κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο δικέφαλος να προχωρήσει σε ακόμα μια μεταγραφή μέχρι αύριο το βράδυ. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων του Παντελή Χατζηδιάκου, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα από το μάτς των Ατρώμων, το περιμένουν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Στην απόκτηση επιθετικού και χάφ έχουν ρίξει το βάρος στους ασπρόμαυρους. Ανοίγει η αυλαία στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος, με τον Βόλο να υποδέχεται αυτή την ώρα την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικάνος Γκάρντ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης μετά τις υποχρεώσεις του με την Δομινικανή Δημοκρατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη, με τον Έλληνα Forward να επιστρέφει στην Greek Basket League έπειτα από 7 χρόνια. Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης για την Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεζούς. Ο Βραζιάνος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Στο μεικτό διπλό σκύφο, Στέφανο Ντούσκο και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, με χρόνο 6:55-98, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στου μεσογειακού αγώνε που διεξάγονται στην Νότια Ιταλία. Την πρώτη θέση κατέλαβαν στο σκύφο ελαφρέων βαρών η Ζωή Φίτσιου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρεμιέρα στο US Open κάνει σε λίγη ώρα η Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει την 29χρονη Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα είναι Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Αυτό που κάνουμε τα απογεύματά μας. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφηνές στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Φυσικά είναι δύο γνωστοί πλέον σε όλους σας εδώ και τόσο καιρό. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λέω και πάλι 698-45-21-821.

Καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχουμε αγώνα. Είμαι αδιάβαστη. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι εκλεκτοί ρεπόρτερς έχουν πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια. Αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή σεζόν και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, στους όμορφους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Veteran Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μινά.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, πώς είδες την εθνική χθες?
1: Εδώ είμαστε με το φίλο μου τον Αποστόλη τον Λαϊάκη. Θα τα πείτε, θα κανονίσουμε τώρα μόλις ξεκινήσουν τα Champions League και τα λοιπά, για να συντάξει το στοίχημα την εφημερίδα που μας διαβάζει.
0: Α, εννοείται, με μεγάλη μου χαρά.
1: Έτσι, έτσι, θα τα πείτε, τα λέτε.
0: Λοιπόν, και εννοείται, θα τα λέμε. Πιστεύεις ότι έβγαλε όσον αν αντίδραση σε σχέση με αυτά που βλέπαμε?
1: Αυτό έγραψα και στο άρθρο μου.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
1: Ναι. Έγραψα ότι η εθνική μας ομάδα έβγαλε αντίδραση πραγματικά και έμεινε ζωντανή, διότι, και εδώ βέβαια να πω κάτι σημαντικό, δεν μπορώ να ακούω, τώρα μην πω καμιά βαριά λέξη, αυτά τα φοβερά και τρομερά που ακούμε και από συναδέλφους για τη φοβερή και τρομερή Ισπανία. Ποια είναι η φοβερή Ισπανία και η τρομερή Ισπανία? Μπορεί να μου πει κανένας ποιος είναι ο MBR της Ισπανίας, ο οποίος είναι καλός παίκτης αυτή τη στιγμή? Εννοούμε αυτούς που θα παίξουν τον Γκοζάλες, τον Ντελαρέα και όλους αυτούς. Δηλαδή, άκουγα χθες να λένε, ας πούμε, ότι η φοβερή Ισπανία. Ποια Ισπανία, ρε παιδιά? Η Ισπανία αυτή είναι μια μετριότατη ομάδα. Μια Ισπανία που έρχεται από την Πορτογαλία και την βγάλαμε ότι είναι σούπερ ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω δηλαδή αυτό που ακούω από δημοσιογράφους. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, όπως το άλλο εδώ που ακούμε με τις δηλώσεις του Σπανούλη. Εντάξει, ο Σπανούλης έκανε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες ας πούμε άφηνε να ενεργεί ότι είναι ενοχλημένος λίγο. Βέβαια, είπε ότι πρέπει να γίνεται κριτική κτλ. Okay, αλλά δεν σημαίνει, δεν υποτιμάει κανείς την εθνική ομάδα και όσα έχει πετύχει. Απ' την άλλη, όμως πρέπει να βλέπουμε και την αλήθεια. Έτσι, και
0: ακριβώς, και δεν γίνεται να μην κάνεις κριτική, φίλε.
1: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν είπε να μην κάνουμε κριτική. Προφανώς στάθηκε σε κάποιες κακοτονέντες, φαντάζομαι, κριτικές που έχουν να κάνουν με την εμπλοκή των ομάδων. Εδώ έχει δίκιο ο Βασίλης Σπανούλης και αυτό είναι σωστό. Και αν στάθηκε σε αυτό, πρέπει να το πούμε κι εμείς, ότι δεν μπορεί να μπλέκουμε την εθνική ομάδα σε μικροπολιτικές που έχουν να κάνουν με τον Ανταγωνισμό κτλ. Τώρα πάμε στο διατάπτα. Είπαμε ότι η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή. Έμεινε ζωντανή γιατί μέτρησε και έδρα. Ήταν σημαντικό ότι είχαμε σάκι τόσο κόσμο.
0: Ναι, βοήθησε πάρα πολύ.
1: Σημαντικό. Ότι κερδίσαμε ένα μάτσο το οποίο πήγαμε να αυτοκτονήσουμε από το 1964 και το 1979 πήγαμε στην παράθυρο. Ένα τρομερό Ντόρσεϊ. Αλήθεια τώρα, ο Ντόρσεϊ αν ήταν στο παράθυρο το προηγούμενο δεν θα είμαστε στο Μουντομπάσκετ αυτή τη στιγμή?
0: Θεωρώ πως ναι, γιατί ήταν από τους καλύτερους παίκτες, όπως και ο Μίτογλου θεωρώ.
1: Λοιπόν, δεν μας απάντησε κανείς γιατί δεν κλήθηκε ο Ντόρσεϊ ή ο Γουόκα που όλα κουραλιζεύαν ένας από τους δύο στο προηγούμενο παράθυρο. Κανένας δεν έχει απαντήσει. Λοιπόν, το θέμα είναι η εθνική ομάδα με τρομερό Ντόρση και Μίτογλου, που έχω πει ότι ο Μίτογλου πρέπει να πέσει στο 5, κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε για το μέλλον. Οι δύο αυτοί είχαν 12-15-32, έχω πει ότι όταν η εθνική έχει τρίποντο είμαστε καλά. Είχε και ένα εξαιρετικό καλάθι και έτσι μπόρεσε να επιβληθεί και να κερδίσει τελικά αυτή την Ισπανία που είναι πρώτη, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το θέμα είναι ότι η εθνική ομάδα ανταπεξήλθε στο πρόβλημα που είχε με τα rebound, έχασε 15, πήρε 17 θετικά η Ισπανία, η οποία όμως έκανε 22 λάθη γιατί παίξαμε καλούτσικη άμυνα. Μην κοιτάτε τους 106 πόντους, 86 ήταν στην κανονική διάρκεια και στην ουσία τους είχαμε κρατήσει 65 πόντους στα 35 λεπτά. Αυτό είναι ότι μείναμε ζωντανοί. Από εδώ και πέρα η εθνική ομάδα, αν κάνει 4 δίκες, περνάει. Είχα πει ότι μπορούμε να κάνουμε 5-5, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε στην Ισπανία τον Νοέμβρη, Σάκη. Και αυτό γιατί η Ισπανία δεν θα έχει ούτε αυτούς τους MBS που δεν είναι ακριβώς MBS, εντάξει, είναι στο προθάλαμο που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι με λήψη σε σχέση με το χθεσινό της ρόστερ. Η εθνική μας θα είναι η ίδια, συν Παπα-Νικολά, Παπαγιάννη και Ρογκαβόπουλο. Έχει Παπαγιάννη, δεν είναι σίγουρο, και Ρογκαβόπουλο. Άρα λοιπόν θα είμαστε οι ίδιοι και ίσως και καλύτεροι και οι άλλοι θα είναι και χειρότεροι. Γιατί λοιπόν να μην κερδίσουμε στην Ισπανία? Αν δεν κερδίσουμε και στην Ισπανία και χάνουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, δικαίως θα μείνουμε έξω από το Μουντομπάσκετ. Θεωρώ λοιπόν ότι η εθνική μπορεί να κάνει 4-4, ειδικά με τις άλλες ομάδες, το Μαυροβούνιο με την Γεωργία, συγγνώμη, και την Ουκρανία. Το Μαυροβούνιο έχουν παίξει με τη Γεωργία την Ουκρανία. Μπορούμε νίκες μας. Και αυτό γιατί αυτό μπορούμε να το πετύχουμε γιατί δεν θα έχουν τους MBS αυτές οι ομάδες. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε σίγουρα τις νίκες. Θεωρώ ότι η εθνική ομάδα αυτή, επειδή θα είμαστε ίδιοι, μπορούμε να διάλεγουμε απουσίες, μπορούμε και έχουμε λίγο ψυχολογία τώρα, μπορούμε να κάνουμε τρεις νίκες και να παίξουμε τελικό στην Ισπανία. Με 4-4 περνάμε στο Μουντομπάσκετ, με 3-4 περιμένουμε τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα. Πάντως είμαστε ζωντανοί, το κρατάμε και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Για τον τραυματισμό του Ντέιβις.
1: Ο Τιέις Ντέιβις τραυματίστηκε στο χέρι, έπεθε ένα κάταγμα στον καρπό. Θα μείνει έξω περίπου 6 με 8 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι όπως και ο Νάν θα χάσει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού και τα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το γραφτήκε με τον Νάν, δεν είναι σοβαρό, διότι έχει τεράστιο βάθος ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στα forward υπάρχει τεράστιο βάθος. Ο Χουάντσο θα ήταν ο βασικός του Παναθηναϊκού στο 4. Μπορεί να πάει και ο Μίτογλου. Φυσικά μπορεί να πάει ο Μπόμπα. Δεν θα φανεί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το πρόβλημα του Χέις Ντέιβις στον Παναθηναϊκό στην αρχή.
0: Σε συνδυασμό με τον Νάν όμως και οι δύο έξω.
1: Είναι τόσο μεγάλο το ρόστερ του
0: Παναθηναϊκού. Οπότε δεν υπάρχει θέμα, λες.
1: Το δικό που δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Σίγουρα λείπουν δύο παίκτες όμως σημαντικοί και στο σκοράρισμα. Τον Μπερό Μπάμπους και πλέον δεν εξαρτάται από τη μονάδα όπως ήταν με τον Άταμαν. Θα είναι ομάδα συνόλου. Άρα λοιπόν νομίζω θα είναι λιγότερο, θα έλεγα, επιδραστική η απουσία των δύο αυτών παικτών. Είναι το γεγονός ότι και οι δύο θα λείψουν σε μάτς που είναι πολύ εύκολα τον Παναθηναϊκό.
0: Να τα πω λίγο, έξι μάτς. Τα έξι μάτς που έχει ο Παναθηναϊκός έχει με Παρί εντός, με Βιλερμπάν εντός, 24-30 Σεπτέμβρη, 2 Οκτώβρη εντός πάλι Μακάμπι Τελαβίβ, 8 Οκτώβρη εντός με τη Φενέρ, 13 Οκτώβρη Παρτίζαν Παναθηναϊκός και 16 Παναθηναϊκός Χάπελ Τελαβίβ.
1: Ο Παναθηναϊκός τα 7 είναι μέσα και το 1 είναι στο Βελιγράδι. Άρα έχει πολύ καλό πρόγραμμα. Τα δύο ντέρμπι είναι με Φενέρ και Χάπελ, σε αυτά σίγουρα θα παίξει ένα ρόλο η απουσία του Νάν και του Χέις Ντέιβις. Παρ' όλα αυτά έχει μεγάλο βάθος ο Παναθηναϊκός. Θα λείψουν αυτοί οι δύο και στο Super Cup, όπου ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει 9 ξένους και θα έπρεπε να κόψει 3 ούτως ή άλλως. Τώρα έχει κοπεί 2 ήδη, ο Νάν ήταν και τιμωρημένος. Οπότε εκεί έχει ενδιαφέρον να δούμε τους σχηματισμούς στο ρόστερ για το Super Cup της Ελλάδος. Σιγά σιγά θα μπούμε και στα σοβαρά φιλικά από την Παρασκευή. Ξεκινάνε τα καλά φιλικά παιχνίδια, γιατί θα μπουν και οι διεθνείς στις προετοιμασίες των ομάδων. Σε ατομικές προπονήσεις ουσιαστικά.
0: Αγιασμό θα πω εγώ, φίλε.
1: Ήδη ούτως ή άλλως.
0: Καλά, δεν λέω.
1: Αυτά.
0: Ούτε βρίσκουμε τέτοιο. Και να σε αφήσω.
1: Το στοίχημα.gr και θα ανέβει και ένα podcast τώρα, το γκουρού του μπάσκετ, είναι το podcast μου το μπασκετικό, εκεί που θα βάλουμε ένα έτσι τώρα για την Ευρωλίγα, τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, τι περιμένουμε αρχικά σε πρώτη φάση για τις ομάδες αναλυτικά. Τους θα μην τα λέμε και εμείς ούτως ή άλλως μαζί, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, λοιπόν, χαιρετισμούς έχεις. Α, ναι, σε βρίσκουμε και εκεί. Χαιρετισμούς από τον Νίκο, από την Ναύπακτο, μπράβο. Το φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά.
1: Πολλά.
0: Το φίλο, ναι, και χρόνια πολλά κιόλας. Καλό μήνα, φίλε, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους, υγεία, ευλογία.
0: Έτσι, και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσες μάλλον.
1: Πολύ, 40 ονόματα είναι που γιορτάζουν σήμερα, πολλά. Όχι εύκολα, αλλά γιορτάζουν. Είναι και ονόματα όπως Αντιγόνη, Αθηνά, έτσι.

Βόλος ξεκίνησε με τον Κοσέλε στο τέρμα, Μίγας, Κάργας, Ελ Σαουμπί, Γρόσδης. Ρεφαλτλάρι, Μπάρε, Κρεσπί, Φουρτάδο, Γκοντζάλες και Χαραλαμπόγλου. Προπονητής είναι ο Κώστας Μπράτσος, για την Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Βασίλεβιτς, Ιγνιάτοβιτς, Μπακαγιώκο, Γκεσάν, Χατζή Θεοδωρίδης. Καρεάσα, Λιατσικούρας, Μπονέτα, Σίγκουρσον, Μάντζα και Μπολιβάρ. Διαιτητής είναι ο κύριος Ματσούκας, με βοηθούς Χριστοδούλου και Κλεπετσάνη. Μπουρουζίκας είναι ο τέταρτος, το Βάρ Πουλικίδης και Ανδριανός.

σας πω πως ο Δήμαρχος Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος, είχε μια μεγάλη απώλεια καθώς έχασε την αδερφή του. Να ευχηθούμε, τι να ευχηθούμε, να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια.

Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να σας πω πως ο δικέφαλος του Βορρά έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο 9 συνολικά ποδοσφαιριστές από τα τμήματα της υποδομής του. Στην ουσία επένδυση για το μέλλον είναι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ και ορθώς. Πράττει βέβαια.

0: ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας ακόμα σημαντικής, θα έλεγα, μεταγραφικής κίνησης, καθώς έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Krasnodar για την απόκτηση του Diego Costa. Είναι 27 ετών, Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη,

0: γραμμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
13: Για να ακούσετε εδώ, θα μας μιλήσει για ΑΕΚ. The drum can crash, the singer can cry. Καλησπέρα σας, καλό μήνα, με υγεία και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, επίσης. Πάνω από όλα υγεία. Καλό μήνα με υγεία μας, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Επίσης σε όλους που ακούνε, και στο Σωτήρη Γεωργίου και στον Κώστα Σαμαθράκη, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Δίκη μου, δε, σιγά, κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό είσαι εδώ συντονισμένοι, να ενημερώνεσαι. Η Καλαμάτα πέτυχε γκολ. Είμαστε στο 21 το λεπτό. Βόλος Καλαμάτα είναι πλέον στο 0-1. Ο Χαμζά έφυγε στην κόντρα, δίνει στον Μπονέτο που γύρισε στον Μπόλιβαρ και μπήκε ο παίκτης με την μπάλα κυριολεκτικά στα δίχτυα.

Να πω καλό απόγευμα και στα κορίτσια Αγίου Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στη Μαρία, στην Ελένη και στην Χριστίνα. Να χαιρετήσω και το φίλο τον τον Άγγελο. Από το κλειδί Άρτας μας ακούει ο Άγγελος. Για το φίλο το Γιώργο εδώ πρωτά για τον Ναή, παιδιά, θα τα πούμε πιο μετά με τον Γιώργο Τσαμπά. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Άλλοι λένε απάντησε όχι η ομάδα του, άλλοι λένε έρχεται με ηγεμονικό συμβόλαιο, με τεράστιο ποσό. Διάβασα κάπου μέχρι και 25 εκατομμύρια θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός, να έχει τώρα ο Δανικός. Θα δούμε, παιδιά, πάντως είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Εγώ περίμενα μέχρι σήμερα το βράδυ, το μεσημέρι, το βράδυ, θα δούμε. Πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, πού θα κάτσει μπίλια που λέμε.

Μην βαφτίζετε το δανεικό παίκτη ότι ήρθε με μεταγραφή, λέει ο φίλος ο Κώστας. Δανεικό τον πήραν, λέει, για τον Ολυμπιακό. Λέω, δανεικός ήρθε, Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Αν εννοείς τον Πουέρτα, καλέ μου φίλε. Από ό,τι άκουγα για τον Κώστα, το Σαμοθράκη δεν έρχεται ως δανεικός, αν εννοείς τον συγκεκριμένο παίκτη. Θα μας τα πει μετά τις 7 ο Κώστας άλλωστε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας σε όλα τα διεθνή. Φυσικά πιλότος μας είναι ο ένας και μοναδικός Μάνος Ταραμόπουλος.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Στάκη, καλό μήνα σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports.
0: Καλό μήνα, δεν θα ξεκινήσεις από κάπου, θα σου κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση γιατί ρωτάνε και οι φίλοι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουν πιάσει κεραίες σου, σε ρώτησε και χθες, κάτι για τον Ουναΐ. Βέβαια έχω διαβάσει μέχρι και 25 εκατομμύρια. Κυκλοφορούν διάφορα πάντως, η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια πληροφορία.
2: Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να προσθέσω σε αυτά που έχεις δει και εσύ.
0: Πάντως
2: μία πλευρά λέει ότι η Τζιρόνα δεν δέχτηκε την πρόταση, άλλη λέει ότι συμφώνησε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έτσι.
0: Ακριβώς, πάντως το Foot Mercato λέει ότι έχει προσφορική ήδη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Η Τζιρόνα. Τώρα θα δούμε. Είπα μήπως γνωρίζεις κάτι περισσότερο, φίλε, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, κοίτα το παιχνίδι, όλο το παίζουν οι ατζέντιδες πλέον, έτσι.
0: 100%. Και παίζουν και πολλά παιχνίδια και το ξέρεις πολύ καλά.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Βάζουν στην άκρη ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση από κάποια άλλη ομάδα πολύ μεγαλύτερη.
2: Να βάζουν την προσφορά να παίρνουν περισσότερη προμήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι.
0: Ξέρεις τι λέει ο φίλος μου Αντύπας. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
2: Ακριβώς, έχει και απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
0: Μεγάλο τραγούδι. Γίνεται στη ζωή μας αυτό πολλές φορές.
2: Κοίτα, το ποδόσφαιρο τι είναι, μια μικρογραφία της ζωής μας.
0: Έτσι,
2: οπότε μπορούμε
0: έτσι
2: να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς φίλε. Να σου τώρα, πω, τελειώσανε οι μεταγραφές στην Αγγλία, εκεί έπεσε χρήμα.
2: Στην Αγγλία τελειώσανε. Από εκεί θα ξεκινήσω όμως, όχι με τις μεταγραφές. Θα σου πω για τον Χρήστο Τζόλι.
0: Για πες.
2: Πώς σε μερικές ημέρες από τον παράδεισο βρίσκεται σε εισαγωγικά στην κόλαση. Δηλαδή μετά τις διθυραμμικές κριτικές και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Community Shield ή το Super Cup της Αγγλίας κόντρα στη Manchester City, αλλά και στο παιχνίδι αντίον της Coventry. Τώρα λοιπόν ο 24χρονος διεθνής Έλληνας στο χθεσινό παιχνίδι αντίον της Άστον Βίλα που νίκησε η Άρσεναλ 1-0, στο δεύτερο ημίχρονο Μικέλ Αρτέτα τον αντικατέστησε και ο αγγλικός τύπος σήμερα στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία του Τζόλι, για παράδειγμα η Daily Mail, η οποία λέει δύσκολο να προσαρμοστεί ιδιαίτερα τις σκληρές σωματικές απαιτήσεις του αγώνα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τζόλις εγκλωβίστηκε πλήρως από τη δυναμική παρουσία του Ματ Κάς, του δεξιού πιστοφύλακα των Βίλανς. Έχασε τη συνήθη καθαρή του σκέψη και υπέπεσε σε αρκετά εύκολα λάθη.
0: Άραγε δεν πήγε καλά. Γι' αυτό τον αντικατέστησε ο προπονητής. Δεν το είδα το μάτς, αλλά λέω.
2: Η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε, λέει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φλέρταρε επικίνδυνα με δεύτερη αποβολή πριν την ανάπαυλα. Είχε πάρει και κίτρινη, ανάγκασαν τον Αρτέτα να τον αντικαταστήσει. Ενώ πιο καυστική λίγο είναι η Σαν, η οποία στην καθιερωμένη κριτική των ποδοσφαιριστών μετά τα παιχνίδια της Premier League βαθμολόγησε τον Τζόλι με 4, τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των ποδοσφαιριστών των κανονιέριδων.
0: Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Είναι νωρίς ακόμα να κριθεί ένας παίκτης, δηλαδή από 1, 2, 3 παιχνίδια.
2: Ξέρεις, αλλά στην Αγγλία αυτό γίνεται.
0: Καλά, γιατί και στην Ελλάδα δεν γίνεται. Ήρθε ένας παίκτης. Παλτό άμα δεν παίξει ένα παιχνίδι, δεν το συζητάμε.
2: Θέλω να σου πω ότι εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Τώρα, έτσι, από εκεί και πέρα.
0: Αρκεί να κλείσει τα αυτιά του ο Τζόλις και να δουλέψει.
2: Καλά, εννοείται. Πάμε τώρα να δούμε, όπως λες, τι μεταγραφές γίνανε στην Premier League που για μια ακόμη φορά ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Λοιπόν, την πιο ακριβή μεταγραφή φέτος την δημιούργησε η Liverpool, η οποία το βράδυ χθες έδωσε 143,2 εκατομμύρια ευρώ στην Paris Saint-Germain και πήρε τον 23χρονο εξτρέμ τον Bradley Barcola, ένα ποδοσφαιριστή που ήταν ο πρώτος στόχος από την αρχή του καλοκαιριού για τους κόκκινους. Αλλά η Paris Saint-Germain είχε διαμηνήσει ότι κύριε δεν τον παραχωρώ κάτω από 150 εκατομμύρια. Τελικά είδαμε κανένα σκόντο 6,8 εκατομμύρια και ο Μπαρκολά συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στους κόκκινους του Λίβερπουλ, καθότι τον θέλουν ως διάδοχο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία, αν θα αποδειχθεί διάδοχος, ο καθένας είναι αυτός που είναι. Δεύτερος λοιπόν με 138 εκατομμύρια ήταν ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα, ο Μόργαν Ρότζερς, που μετακινήθηκε στην Τσέλσι. Τρίτος ο Έλιοτ Άντερσον, ο διεθνής Άγγλος, το ήταν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, να είναι από τις ποδοσφαιριστές του Τούχελ που ξεχώρισαν. Τον πούλησε λοιπόν η Νότιχα με 135 εκατομμύρια στη Manchester City. Ακολουθεί ο Ιταλός Σάντρο Τονάλι, τον οποίο αγόρασε τότερα από την Newcastle με 108 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά με 99 εκατομμύρια είναι ο Πορτογάλος Ματέος Φερνάντες που από τη West Ham μεταγράφηκε στην Τότεναμ. Τα 95 εκατομμύρια είναι ο Μαροκινός Αγίου Μποαντί που τον πήρε η City από την Λίλ. Μετά έχουμε με 87,7 εκατομμύρια τον Σαβίνιο, τον εξτρέμ της Manchester City, πρώην της Τζιρόνα που τον πήρε και αυτόν η Τότεναμ. Και μετά πάμε στον Μπρούνο Γκυμαράες που πήρε η Άρσεναλ από την Νιουκάστλ με 87,5 εκατομμύρια. Πρέπει να πω τώρα ότι σήμερα η Manchester City δίνει μεγάλη μάχη με την Chelsea για να πάρει τον Αργεντινό χαφ, τον Έντσο Φερνάντες. Μπορεί, αν γίνει αυτή η μεταγραφή σήμερα, να δημιουργήσει νέο ρεκόρ για την Βρετανία, δηλαδή τα 143,2 εκατομμύρια που δόθηκαν φέτος για τον Μπαργκολά να καταρριφθούν, να φτάσουμε στα 150 εκατομμύρια. Θα δούμε. Μετά πάμε στην Ισπανία, εκεί βεβαίως το μεταγραφικό παζάρι κυριάρχησε χάρη στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έδωσε καταρχήν 125 εκατομμύρια στη Λειψία και πήρε τον Γιωάν Ντιομαντέ, τον Αφρικανό που τον είδαμε και στον Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη φανέλα της ακτής Ελεφαντοστού. Μετά είχαμε την Μπαρσελόνα που έδωσε 60 εκατομμύρια στη Manchester City και πήρε τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, τον Ρόντρι. Μετά ακολούθησε η Ατλέτικο Μαδρίτης με 40 εκατομμύρια που πήρε από τη Sporting τον εξαίσιο χαφ της Sporting, τον Δανό Μόρτεν Χιούλμαν, που ήταν και ο καλύτερος στα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Εθνικής Ελλάδος. Μετά έχουμε τον Νοτιοκοράτη Κάνγκ Ιν, που τον πήρε η Ατλέτικο Μαδρίτης από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν με 35 εκατομμύρια. Και πάμε στα 33 εκατομμύρια όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε από τότε από τον Κριστιάν Ρομέρο, τον διεθνή Αργεντινό στόπερ, που μετά την αποχώρηση από την εθνική ομάδα του Λιονέλ Μέση παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η Γαλλία τώρα, τα περισσότερα λεφτά τα έδωσε η Παρί Σεν-Ζερμέν, όχι τρελά βέβαια όπως άλλες εποχές, έδωσε 50 εκατομμύρια και πήρε τον εξτρέμ, τον Μάγνες Ακλιούς από τη Λίλ, ενώ επίσης η Παρίσι Σεν-Ζερμέν έδωσε 48,5 εκατομμύρια στην Μπαρσελόνα και πήρε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Φόρτ της Μπαρσελόνα, τον Φεράν Τόρες. Και ακόμη με άλλα 45 εκατομμύρια επίσης η Παρί πήρε από τον Άγιαξ τον αριστερό εξτρέμ, τον ταλαντούχο τον Μίκα Γκοντς. Στην Τουρκία τώρα η Φενέρμπαχτσε με 39,9 εκατομμύρια πήρε τον Άγγλο Μέισον Γκρίγουντ που έπαιζε στην γαλλική Μαρσέιγ. Μετά είχαμε τα 38 εκατομμύρια που έδωσε η Γαλατά Σαράι πρόσφατα στη Μίλαν και πήρε τον Πορτογάλο Ράφα Λεάου. Και μετά με 30 εκατομμύρια έχουμε την Μπεσίκτας που πήρε τον Οργούν Κιοκτσού. Στη Γερμανία τώρα τα περισσότερα θα τα έδωσε ξανά η Μπάγερ Μονάχου, έδωσε 50 εκατομμύρια στην Αϊτχόβεν και πήρε τον Μαροκινό Σαϊμπάρι που διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης με άλλα 50 εκατομμύρια πήρε από την Κολονία τον διεθνή αριστερό πιστοφύλακα τον Αθάνιελ Μπράουν. Μετά είχαμε τα 30 εκατομμύρια που έδωσε η Ντόρτμουντ στη Χένγκ για τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, τον Έλληνα. Ακολουθεί με 29,5 εκατομμύρια η Λεβερκούζεν που πήρε τον εξτρέμ τον αριστερό τον Αφόνσο Μορέιρα και μετά είναι τα 26 εκατομμύρια που έδωσε μπορούσε από Ντόρτμουντ στον ΠΑΟ και πήρε τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, όπως επίσης και η Λεβερκούζεν με τα ίδιο ποσό, δηλαδή 26 εκατομμύρια ευρώ που πήρε τον Μιγγέλ Γκουτιέρες. Στην Ιταλία η Μίλαν με 74 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την Paris Saint-Germain τον Πορτογάλο φόρ τον Γονσάλο Ράμος. Η Μίλαν με 50 εκατομμύρια επίσης πήρε τον εξτρέμ Diego Moreira. Η Νάπολη είχε δανεικό τον Δανό Ράσμους Χόιλουντ από την Manchester United. Τώρα έδωσε 44 εκατομμύρια και τον πήρε με κανονική μεταγραφή. Αυτές είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές μέχρι τώρα, γιατί μπορεί και σήμερα να γίνουν και άλλες. Από εκεί και πέρα
0: Δεν έχουμε ένα λεπτό, έχουμε μάνο μου.
2: Πρέπει να πούμε ότι ο Άγιαξ τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκριση του 24χρονου Ιβοριανού χαφ τη Σάντερλαντ του Σιμώνα Ντιγκρά.
0: Ναι, το είπαμε χθες και λόγω του ενδιαφέροντος για τον Ουναή, γι' αυτό το ανέφερα και χθες.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε φαίνεται ότι παίρνει παίχτη, γι' αυτό το λέω και το επισημαίνω.
2: Και πάρει και τον Άμπραμπατ.
0: Και τον Άμπραμπατ,
2: δεν
0: σωστά.
2: Να ξεχνάμε, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, αλλά κάποια στιγμή ναι, και ναι, για τον Παναθηναϊκό, ναι.
2: Βέβαια, θα δούμε τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, και στον Τίνο Αλεξανδρόπουλο είναι ελεύθερο.
0: Τι βλέπεις, γιατί νομίζω κάπου κόπηκε από ιατρικές εξετάσεις, αν είχα διαβάσει καλά ή όχι.
2: Ο Αλεξανδρόπουλος, όχι. Απλώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του με τη Σπόρτη Λισαβόνας.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος. Βέβαια μας ταξίδεψε, αλλά πέρασαν από δίπλα μας φίλες και φίλοι πολλά εκατομμύρια. Για να πούμε την αλήθεια. Ζαλιστήκαμε λίγο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Καλέ μου φίλε Άρη, καλησπέρα και σε σένα. Σου έστειλα, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίτλους μόνο, έχει γίνει μια ανανέωση, τα έχουμε χάσει, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο μάλλον. Καλησπέρα στην Νίκη από τη Λευκάδα, καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλό μήνα, καλή συνέχεια στην εκπομπή, σε ακούμε και σήμερα Σάκη και είμαστε συντονισμένοι. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Τι σας είπα νωρίτερα, σας είπα ότι σας έχω μια έκπληξη. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από έναν παλιό μας φίλο και γνώριμο εδώ το σταθμό, από τον Μάριο Μαντσάκο, ο οποίος θα μας τα πει όλα όσον αφορά την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Πώς το λέει, οι παλιές αγάπες επιστρέφουν στον παράδεισο, πώς το λέει.
0: Έτσι, πιξλάξ. Και έντεχνος ο Μάριος, μπράβο.
2: Εντάξει, αν και περισσότερο ακούω άλλη μουσική, αλλά και πιξλάξ είναι διαχρονική ρε παιδί.
0: Ό,τι και να ακούς, πιξλάξ ακούσεις, πιστεύω, το 90%.
2: Ακριβώς, όλο σταματάνε και όλο κάνουν μια τελευταία συναυλία.
0: Καλό είναι αυτό, φίλε. Για τον κόσμο καλό είναι αυτό.
2: Όντως, καλό είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, αλλιώς θα κάνουμε και μουσική κουβέντα. Τι έχει ΑΕΚ να μας πει στα επόμενα 6 λεπτά που έχουμε.
2: Στα επόμενα 6 λεπτά το πιο φρέσκο είναι ότι ξεκινάει η διάθεση του League Face Pass, δηλαδή βγαίνουν τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στη League Face του UEFA Champions League. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας θα λάβουν ένα email το οποίο θα περιλαμβάνει το link για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Το εν λόγω link να τους πούμε ότι θα παραμείνει ενεργό μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Περιλαμβάνει και τα 4 παιχνίδια με τη ΛΑΣΚ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Γαλατασαράι και με τη Ρώμα. Αυτά τα 4 εντός έδρας παιχνίδια.
0: Από τιμές ξέρουμε. Δηλαδή...
2: Βεβαίως ξέρουμε τιμές. Εγώ όταν ακούω, ξέρεις, προνομιακές τιμές.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
2: Ναι, όταν ακούω προνομιακές τιμές και υβριδικός ποδοσφαιριστής, με πιάνει λίγο η καρδιά μου. Αυτό το League Face Pass δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης της ίδιας θέσης στο γήπεδο για τις 4 εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με προνομιακή έκπτωση σύμφωνα με την ΠΑΕΑΕΚ 25%. Δηλαδή έχει βγει ένα πακέτο αγορών, για παράδειγμα στα πέταλα θα πούμε, για τα παιχνίδια ΛΑΣΚ και Γαλατασαράι είναι από 35 ευρώ, με τη Ρώμα 35 ευρώ, τη Ρεάλ Μαδρίτης 35 ευρώ, είναι δηλαδή όλα 35 ευρώ στα πέταλα, σύνολο αυτό το πακέτο πάει στα 105 ευρώ. Τις άλλες θύρες, αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα της ΠΑΕΑΕΚ, θα δει κάποιες διαφοροποιήσεις, εγώ τα θεωρώ λίγο τσουφτερά.
0: Ναι, γενικά έχουν παράπονο και από άλλες ομάδες.
2: Ναι, σίγουρα υπάρχει παράπονο, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε πώς είναι οι τιμές, πώς κυμαίνονται, μην κάνουμε πολιτική κουβέντα. Είναι ακριβά τα εισιτήρια, έχουν προτεραιότητα τα διαρκείας, οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας, και από εκεί και πέρα όσοι δεν έχουν διαρκείας και όσες κενές θέσεις υπάρχουν, τότε θα μπορούν να μπαίνουν να κλείνουν το εισιτήριό τους. Αυτό όσον αφορά τα διαρκές. Αύριο μην ξεχνάμε η ΑΕΚ έχει παιχνίδι.
0: Να πάμε και στα εισιτήρια με τον Άρη, αφού είμαστε στα εισιτήρια, να το κλείσουμε και αυτό.
2: Βεβαίως, έχουν ξεκινήσει και εκεί η διάθεση των εισιτήριων. Υπάρχουν προσδιάθεση.
0: Από χθες είναι αυτό, έτσι.
2: Από χθες έχει ξεκινήσει. Εκεί οι τιμές είναι πιο προσιτές, από 20 ευρώ στα πέταλα και ανεβαίνουν. Θα έχει κόσμο, εγώ υπολογίζω πάνω από 20.000 κόσμο στο παιχνίδι το Σαββατιάτικο 9 η ώρα κόντρα στον Άρη, εκεί όπου η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη για να καλύψει το χαμένο έδαφος των 2 βαθμών που άφησε στη Λεωφόρο κόντρα στην πάρα πολύ καλή Κηφισιά. Δεν την γνώριζε η ΑΕΚ την Κηφισιά.
0: Την έμαθε καλά πάντως.
2: Την έμαθε καλά, δεν είχε εικόνα, την έμαθε καλά, θα μπορούσε η ΑΕΚ να φύγει με το τρίποντο. Θα μπορούσε να χάσει, τελικά έρθει ισοπαλία.
0: Αλλά έγιναν και κάποια λάθη, δηλαδή, αφού έχεις προηγηθεί, τέλος πάντων, και έχεις το
2: κόλ. Ναι, έγιναν έτσι. Γενικότερα λάθη. Έτσι. Και αγωνιστικά. Συμφωνώ. Και διαιτητικά. Και η ΑΕΚ θα μπορούσε, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα, θα μπορούσε να έχει μείνει με παίκτη λιγότερο από το 21, πληρώνοντας τα νεύρα του Κοϊτά. Δεν το πλήρωσε. Ευτυχώς για τον Μάρκο Νίκολς που τον άλλαξε με τον Ζουμπκόφ. Και από εκεί και πέρα, ενώ χτύπησαν αρκετά καμπανάκια αφού η ΑΕΚ προηγήθηκε. Το δεύτερο ημίχρονο είχε και το δοκάρι με το Θεοδωρίδη και η Φυσιά. Δεν το πήρε στα υπόψη του σε κυτρινόμαυρη και το πλήρωσε στο τέλος. Δηλαδή, και δεν είναι η πρώτη φορά, αν παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι με τον Ηρακλή, το κόλ που τρώει ΑΕΚ, παρόλο που ακυρώνεται και σωστά ακυρώνεται. Το παιχνίδι το εκτός έδρας με τη Λεύσκη, τη Βουλγαρία. Αυτό το κενό που υπάρχει μεταξύ μεσαίας γραμμής και άμυνας που διανύει ο ποδοσφαιριστής μια απόσταση αρκετών μέτρων. Και σουτάρει, αυτό το πράγμα το πλήρωσε η ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με τον γκολ.
0: Και με το χειρότερο τρόπο, γιατί ήταν τελευταία
2: φάση. Ναι, εκεί δεν μπορείς να αντιδράσεις, είναι λογικό. Και βλέπαμε και τον Μάρκο Νίκολς κατά τη διάρκεια του αγώνα να χτυπιέται στον πάγκο, έφερε και εκνευρισμό, έκανε και ο ίδιος λάθος αλλαγές. Για παράδειγμα, κατ' εμέ δεν έπρεπε να βγει ο Μάγκερ και δεν έπρεπε να βγει ο Βάργα. Δύο παίκτες που μαζί με τον Μαρίν ξεχώρισαν στο συγκεκριμένο ματς. Ανήκει στο παρελθόν. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει αύριο να κάνει μια νέα αρχή κερδίζοντας το νέο στο Χρυσούπολης. Πολλοί θα βγουν εντάξει, είναι νέο Χρυσούπολης, αλλά είναι ένα θεσμό στο κύπελο που η ΑΕΚ την έχει πατήσει.
0: Έχει παγίδες ο θεσμός αυτός, φίλε.
2: Βεβαίως, θυμόμαστε και τον περσινό αποκλεισμό από τον πολύ καλό Όφη που συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις, που δικαίως κατέκτησε και το κύπελο η ομάδα της Κρήτης. Με πολλές αλλαγές αύριο η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη, με 2.000 θεατές που έχουν πληρώσει από 30 ευρώ το εισιτήριό τους, με δύο ποδοσφαιριστές γεννημένων το 2004 και μετά στην δεκάδα σε όλο το 90 λεπτό, και θυμίζω ότι είναι Μπαλαμώτης, Χρυστακόπουλος, Αλεξίου, Καλοσκάμης, είναι υποψήφιοι. Είναι οι τέσσερις που...
0: Ο Καλοσκάμης ήταν ο ένας, φαντάζομαι.
2: Μπορεί να είναι Καλοσκάμης Χρυστακόπουλος. Δηλαδή ο μεσοεπιθετικός ο Καλοσκάμης και το δεξιό, ο δεξής μπακ Χρυστακόπουλος. Μπορεί να είναι ο Μπαλαμώτης κατά τα δοκάρια και ο στόπερ Αλεξίου.
0: Ναι, σωστό. Ναι, έχει
2: πιθανότατα να δούμε να αγωνίζονται την αρχή παίκτες όπως είναι ο Αριάγκα, ο Ζήνη, ο Κουτέστα, ο Βίτο, ο Γεωργίεφ. Δεν αποκλείεται ακόμα και τον Λυκογιάννη να δούμε. Θα γίνουν αλλαγές. Χρειάζεται οι ΑΕΚ ανάσες και ποδοσφαιριστές, γιατί αύριο παιχνίδι κυπέλου, Σάββατο μάτς πρωταθλήματος, την Τρίτη την επόμενη ευρωπαϊκό μάτς με τη Λάτσι, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα καυτό Σεπτέμβριο για την ΑΕΚ.
0: Και Ελλάδα, θέλει διαχείριση Ευρώπη. Το ρόστερ και θέλει. Να σου πω, από ενίσχυση θα έχουμε κάτι.
2: Από ενίσχυση, μέχρι ένα λεπτό πριν τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για προσθήκη.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί αν πας να πάρεις ένα καλό παίκτη και δεν τον δηλώσεις.
2: Για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Γι' αυτό λέω. Για την ευρωπαϊκή.
2: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο η ΑΕΚ να κινηθεί, να αποκτήσει παίκτη για ευρωπαϊκή λίστα. Όμως δεν αποκλείω να γίνει μεταγραφή για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα.
2: Ναι, υπάρχει σίγουρα το όνομα, πάντα παίζει το όνομα του Ζωάο Μάριο. Είναι πιθανό να επιστρέψει αν βρεθεί κάποια φόρμουλα με την Μπεσίκτας, όπου και ανήκει. Όλα είναι ανοιχτά. Κατ' εμέ η ΑΕΚ χρειάζεται αλλού ενίσχυση. Ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας, γιατί χίλια καλά να έχει ο Λάζαρος Ρότα και χίλια...
0: Δεν βγαίνει με ένα μπακ, ρε παιδί μου.
2: Με ένα μπακ πέρσι έκανε 47 παιχνίδια, καταλαβαίνεις ότι φέτος τα πράγματα ζορίζουν.
0: Και υψηλή ένταση θα έχουν τα παιχνίδια, συγγνώμη σε διακόπτω, για το Champions League, έτσι.
2: Βεβαίως, και σίγουρα χρειάζεται και ένα έμπειρο στόπερ ακόμα. Για μένα. Την ΑΕΚ μπορεί να θεωρούν ότι είναι υπερκαλυμμένη και στη θέση του δεξιού μπακ, χρησιμοποιώντας είτε τον Γεωργίεφ είτε τον Γκατσίνοβιτς, στα στόπερ είτε χρησιμοποιώντας τον Βίντα, τον Αλεξίου, τον Γεωργίεφ. Εντάξει, θα δούμε.
0: Ναι, πάντως γενικά δεν φαίνεται ζεστή η ΑΕΚ να κυνηγάει κάποιον παίκτη τώρα. Έτσι.
2: Ναι, δεν είναι ζεστή. Και νομίζω φάνηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση όμως για να ανταπεξέλθει με τρία καρπούζια, όχι ένα.
2: Βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση.
0: Και να σου πω κάτι, είναι τεράστια ναι. Διαφορά μεταξύ Champions League και Conference.
2: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έτσι,
2: και οι ομάδες που με τις οποίες έχει κληρωθεί η ΑΕΚ δεν είναι επιξεγέλασε. Δεν είναι μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια, είναι και τα εκτός έδρας.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να σταθείς και εκτός έδρας.
0: Και κάτι τελευταίο, ο Σαχαπό ναι. Θα πάει από ΕΛ τελικά.
2: Ο Σαχαμπό γράφει και το όνομά του από το Africa Foot, ότι ο Πόλη είναι σε συζητήσει με την ΑΕΚ για να τον πάρει δανεικό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η ΑΕΚ να στείλει δανεικό το Σαχαμπό, διότι έχει συμπληρώσει νομίζω 6 δανεικούς και μέχρι 6 μπορεί κάποια ομάδα να στείλει δανεικούς ποδοσφαιριστές, αν τα λέω σωστά. Κάτι πρέπει να γίνει με το Σαχαμπό, όπως κάτι πρέπει να γίνει και με τον Πιερό, που θυμίζω είναι στην ΑΕΚ, έχει βάλει στο ταμείο του 500.000 ευρώ από την πρόκληση της ΑΕΚ.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Την επιχείρησή σας, τοποθετήσεις και επισκεπτές.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και...
12: Η ώρα είναι 7.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η Τερβέτην Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live. Με μία ώρα παράταση σήμερα. Θα πάμε και τις 9 παρέα. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο φίλος Ελευθέρης λέει καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα. Επίσης, καλέ μου φίλε Ελευθέρη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει ο φίλος ο Άρης. Άρη μου και εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, τον ακούσαμε νωρίτερα, μας λέει πως η Manchester City ήρθε σε συμφωνία με την Chelsea και αποκτά τον Έντσο Φερνάντες με 126 εκατομμύρια λίρες. Μόνο Μάνο, ε. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Λοιπόν, θα πάμε όπως σας είπα και νωρίτερα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ρεπορτάζ Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αρκετά θέματα και ενδιαφέροντα, θα έλεγα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα. Καλό μήνα.
2: Γεια σου Τάκη μου. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, έχει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αρκετά θέματα, έτσι.
2: Τι δεν έχει. Έχει αρκετά θέματα. Τι δεν έχει. Φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου, μπήκαμε 1η Σεπτέμβρη και συνεχίζουμε και τρέχουμε και θα τρέχουμε ακόμα.
0: Και θα τρέχετε ακόμα.
2: Φαίνεται, γιατί να διευκρινίσω κάτι, ότι μπορεί μεταγραφές στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Ιταλία να ολοκληρώνονται απόψε, αλλά δεν μπορούν να πουλήσουν παίκτη. Να αγοράσεις από τις χώρες μπορείς.
0: Α, μπορεί κάποια χώρα εκτός από αυτές να αγοράσει, αλλά μπορεί...
2: Ακριβώς, δηλαδή ο Ολυμπιακός αν θέλει έναν παίκτη από την, από την Premier League, ας πούμε,
0: μπορεί να το πάρει,
2: ναι,
0: αλλά ομάδα από την Premier League μπορεί να...
2: Ακριβώς, γιατί το λέω αυτό γιατί κυκλοφορεί της τελευταίας ένα όνομα το οποίο το είπε και ο Δήμος Τσαπαλιάρης και είναι σωστή πληροφόρησή του, ότι ο Ολυμπιακός την ψάχνει με τον Κιέζα, τον Φρεντερίκο Κιέζα, τον Ιταλό της Λίβερπουλ, ο οποίος... Δεν παίζει στη Λίβερπουλ, όπως είναι γνωστό. Mm-hmm. Πήρε η Λίβερπουλ και τον από την Παρίς Σεζερμέν, πώς το λένε, τέλος πάντων πήρε ένα πολύ καλό παίχτη από την Παρίς Σεζερμέν, τον Μπακολά, τον Μπακολά. Οπότε σίγουρα δεν είναι, πλέον δεν έχει θέση στη Λίβερπουλ και ψάχνει το Ολυμπιακός για αυτή την κίνηση. Αν δεν γίνει αυτό, προφανώς θα γίνει κάτι άλλο. Για τον Βάργκας το βλέπω δύσκολο. Γιατί η Σεβίλη επιμένει τώρα να αλλάξει κάτι, η Σεβίλη στις απαιτήσεις της ή αποφασίσει να τον πουλήσει τελικά, όπως και για το Χίλ και για τον Βάργκας και για το Χίλ, πάντως ο Ολυμπιακός διαψεύδει. Τέλος πάντων, να σου πω για τον Πουέρτα ότι
0: να σου πω, και... θα μου δώσει 10 δευτερόλεπτα να πω ότι στο ημίχρονο η Καλαμάτα προηγείται του Βόλου με 0-2.
2: Ναι.
0: Ωραία, συνεχίζεις τώρα, συγγνώμη.
2: Το βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, να σου πω ότι έχει πολύ παρασκήνιο η μεταγραφή του.
0: Ναι, να μας τα εξηγήσεις, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έρχεται δανεικός από την Νότια.
2: Κοίταξε να δεις. Από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο Ολυμπιακός τον αγοράζει. Mm-hmm. 7 τα έδωσε όλο ο Ολυμπιακός και τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει δανεισμός από την Νότια. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός, έτσι το διευκρινίζω.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε αυτό. Πάντως μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή υπήρχε πολύ παρασκήνιο, να σου δώσω να καταλάβεις ότι η μεταγραφή, φίλε, έκλεισε στις 5 τα ξημερώματα. Και μάλιστα είχε μπει τελευταίες ώρες από τα μεσάνυχτα χτες η Μπενφίκα, η οποία είναι γνωστό ότι ήθελε τον παίκτη, αλλά δεν είχε, επειδή τα τελευταία έπρεπε να είναι cash. Η Σαντατέρ δεν συζητούσε τίποτα άλλο εκτός από το 16 εκατομμύρια cash. Και η Μπενφίκα είχε πρόβλημα. Προφανώς, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός πήγε 9 η ώρα το πρωί στην τράπεζα και κατέθεσε τα χρήματα. Πρόλαβε δηλαδή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Για να δώσω να καταλάβουν κανείς τι έχει γίνει.
0: Είπαμε, μεγάλο παρασκήνιο πίσω από τις μεταγραφές.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός παίρνει ένα μουντιαλικό παίκτη. Είναι ο δεύτερος και ο Φρόιλερ βέβαια. Μάλλον είναι ο τρίτος, συγγνώμη, γιατί είναι και ο Πέντερσεν, ο Δανός. Ήδη έχει πάρει τρεις παίκτες οι οποίοι ήταν από τους πρωταγωνιστές, αν θέλεις, στο Μουντιάλ για όποιον έχει παρακολουθήσει. Γιατί και ο Πέντερσεν είχε πολύ καλή παρουσία, είχε βάλει και ένα γκολ με την εθνική ομάδα της Δανίας. Ο Φρόιλερ εννοείται ότι ήταν βασικός στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Και τώρα ο Πουέρτα δεν αποκλείται να είναι και ο τέταρτος. Η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού εξτρέμου να είναι και αυτός μουντιαλικός, θα το δούμε. Αν δεν είναι ο Κιέζα. Τέλος πάντων είχε πολύ παρασκήνιο όπως σου είπα για να μην κουράζω. Τελικά όλα πήγαν καλά, ο παίκτης ήρθε γύρω στις 4.30 στην Αθήνα, έχει πάει ήδη για ιατρικές εξετάσεις, θα πέσουν υπογραφές και πιθανότατα αύριο θα ανακοινωθεί η απόκτησή του. Μια σπουδαία κίνηση, ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τα χαφ του Ολυμπιακού. Η εκτίμησή μου είναι, αν και μπορεί να παρεξηγηθώ, ότι όλοι οι χαφ μαζί του Ολυμπιακού δεν κάνουν τον Πουέρτα. Αλλά όμως δυναμώνει πολύ στον άξονα Ολυμπιακός με αυτόν, με τον Φρόιλερ, με τον Έσε. Παίκτες μπορούν να σε ανεβάσουν επίπεδο, έτσι. Εννοείται τώρα θα υπάρχει μια ερώτηση, ας πούμε, ένα ερώτημα πότε θα δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Προφανώς θέλει κάποιο χρόνο, έτσι.
0: Εννοείται αυτό.
2: Δεν μπορεί το όλοι μαζί να αρχίσουν να παίζουν και να πετάει ο Ολυμπιακός, μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί ο Ολυμπιακός τον Πουέρτα τον κυνηγάει εδώ και 1,5 μήνα. Και πέρασε από χίλια κύματα η μεταγραφή μέχρι τώρα. Λέγαμε, τελείωσε. Ο Ολυμπιακός έλεγε δεν ασχολούμαστε με τον Πουέρτα, τέλος. Ο Πουέρτα, τέλος. Ο Βάργκας, τέλος. Όλα. Και τελικά επενέβη ο Μαρινάκης, ο οποίος ασχολήθηκε προσωπικά με την υπόθεση αυτή, γιατί η αλήθεια είναι που ότι ξέρω ότι τον ήθελε πολύ, αυτό του άρεσε πολύ, τον είχε δει στο Μουντιάλ και του άρεσε πολύ, γι' αυτό και ασχολήθηκε και έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον φέρει στην Ελλάδα, ένα σπουδαίο παίκτη, μεγάλο όνομα, και μην ξεχνάμε Ρεσάκη ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή σε οικονομικό επίπεδο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Τεράστιο το ποσό τώρα, τι λέμε.
2: Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και τον Ουναΐ. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα 20 εκατομμύρια είναι το μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή έχουν περάσει και Ζάχοβιτς και Ζιωβάνι και τα λοιπά. Και ήθελα να... Α, θα έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 2 εκατομμύρια. Έχει πάρει έξτρα πριν. Και να εξηγήσω γιατί, επειδή λέγαμε για 16 εκατομμύρια ότι είναι η ρήτρα, αυτή ήταν η ρήτρα, 16 εκατομμύρια, λέμε γραφή, φίλε, έχει φτάσει στα 20.
0: Γιατί
2: πήρε η Μποκοτά, η οποία ήταν η πρώτη του ομάδα, τροφία. Περίπου 2 εκατομμύρια που δικαιούται.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Πήρανε κάποιοι μανατζαρέοι από εδώ, από εκεί που εμφανιστήκαν 2-3 γενικά. Πήρε ένα, πριν ο ίδιος, 1 εκατομμύριο.
0: Πριν υπογραφής, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως. Και όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνεις, φτάνουν στα τα 20 εκατομμύρια. Αυτό είναι το παρασκήνιο για τον Πουέρτα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει εξέλιξη Μουζακή τη Χαλ, η οποία Χαλ τον ήθελε και όταν πήρε τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να τον δώσει. Πιο πολύ γιατί είχε πρόβλημα με την λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Τώρα, αν φύγει ο Μουζακίτης, κάπου διάβασα για τον Αποστολάκη του Όφη, παίζει κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και ακούω και για Αθανασίου και τέτοια δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι να ψάξω να βρω ποιος θα είναι ο έξτρεμ. Γιατί αυτά πρέπει να γίνουν σήμερα αύριο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αύριο το βράδυ θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει τη λίστα στην UEFA. Για τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League.
0: Πρόσεξε τώρα, εάν φύγει ο Μουζακίτης, δεν θα πρέπει να πάρει κάποιον Έλληνα, άσχετα με τον Γιάννη Αποστολάκη.
2: Όχι, δεν είναι απόλυτο.
0: Δεν είναι απόλυτο, μάλιστα.
2: Δεν είναι απόλυτο. Έχει 3-4 παιδιά από τις Ακαδημίες, τον Μπακούλα, ξέρω εγώ, τον Φίλη, οι οποίοι θα παίξουν και αύριο το κύπελο. Ο Φίλη σίγουρα θα παίξει αύριο στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Παρεμπιπτόντως να σου πω ότι αύριο ο Ολυμπιακός εισιτήρια για το μάτς με τη Λάρισα δεν πήρε. Βγήκε η αποστολή, δεν είναι μέσα ο Ελκαμπή, ο Έσε, ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας. Ξεκουράζει αρκετούς παίκτες, γιατί υπάρχει και το μάτς του Σαββάτου στο Βόλο. Οπότε θα δούμε πολλά από τα νέα πρόσωπα αύριο, και Πέτερσεν από τα δεξιά. Καμία σχέση με την δεκάδα που είδαμε.
0: Τον Πόποβιτς ίσως κάτω από τα δοκάρια.
2: Σίγουρα ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Καμία σχέση με την δεκάδα που είδαμε στην Τρίπολη το περασμένο Σάββατο.
0: Ο Σάλιακας είναι okay.
2: Ναι, δεν έχω ενημέρωση. Τώρα με πιάνει και πρόοπτου για να δω.
0: Πάντως στην αποστολή είναι Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιακας.
2: Ωραία.
0: Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Πέτερσεν.
2: Έχουν πέσει τόσα πολλά.
0: Ναι, το ξέρω γι' αυτό, για να σε βοηθήσω.
2: Ωραία. Ο Ρέτσος. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Άλλωστε το κεφάλι είχε χτυπήσει. Μετά νομίζω ήταν καλά.
0: Να τελειώσει και με τους άλλους. Ο Μπρούνο, ο Τινκιζιάν. Κουτσογούλας, Τικνιζιάν, ναι, sorry.
2: Τικνιζιάν. Ο Κουτσογούλας, ο οποίος είναι δεξιμπάκ, να ξέρεις.
0: Ο Φορτούνης, ο Σα, ο Μάρτινς, ο Γκαρθία, ο Φρόιλερ, ο Μπακούλας, ο Τσικίνιο, ο Ρόκα, ο Φίλης, ο Σίλβα, ο Γκορτζάλες και Κλέιτον. Αυτή είναι στην αποστολή.
2: Από αυτούς όλους τους δύο παιδιά θα πρέπει να είναι γεννηθέντες του 2004 και πριν.
0: Και σε όλο το
2: αύριο. Έτσι, και μιλάω για όλες τις ομάδες, ισχύει αυτό, ότι θα πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα τους δύο παιδιά μικρότερα του 2004. Ακόμα και αλλαγή να γίνουν, να το διευκρινίσω, να χρειαστεί κάποιος να γίνει αλλαγή, θα πρέπει να αντικατασταθεί από παίκτη αντίστοιχο. Έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι ο κανονισμός, να πούμε για τους φίλους.
2: Ναι, είναι ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ, έτσι, τα διευκρινίζω αυτά για να ξέρει ο κόσμος γι' αυτό. Τι άλλο
0: έχουμε, τώρα είσαι...
2: Ναι, είμαι λίγο σε κατάσταση. Να σου πω ότι είναι ο Πουέρτα, είναι ο πέμπτος Κολομβιανός που έρχεται στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος ήταν ο Μπερμούδες, παρακαλώ.
0: Ωραίος.
2: Το 2001, ναι, από την Μπόκα Τζούνιορ. Μετά ήρθε ο Πίνο το 2004. Λίγα πράγματα. Ο Πάρντο που έμεινε δύο χρόνια στον Ολυμπιακό ήταν ο τρίτος. Και ο τέταρτος ήταν ο μεγάλος Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος μας απογοήτευσε όμως. Όχι μόνο. Δεν μας απογοήτευσε τόσο πολύ στο γήπεδο, αλλά σε χαρακτήρες. Γιατί υπήρχαν πολλά παράπονα στο Ρέντι για τη συμπεριφορά του, με την κακή έννοια της βεντέτας. Και γι' αυτό τελικά έφυγε από τον Ολυμπιακό και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αλλάξει καμιά κοσαριά ομάδες, για να καταλάβει και κανείς. Αλλά είναι και σπουδαίος παίκτης όμως. Όπως όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν και τις ιδιορυθμίες τους.
0: Πάντα, πάντα.
2: Οπότε ο Πουέρτα είναι ο πέμπτος Κολομβιανός που έρχεται στον Ολυμπιακό.
0: Ο Σιπιόνι, τι γίνεται με το Σιπιόνι?
2: Τι να γίνει?
0: Υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθεί ή όχι?
2: Θα σου πω αύριο το βράδυ. Όχι να παραχωρηθεί, αν θα είναι εκτός λίστας. Αυτή τη στιγμή, φίλε, ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους.
0: Αυτό που σε ρώτησε είναι ερώτηση από το φίλο τον Κώστα, το συνεννόματό
2: ναι,
0: σου, έτσι.
2: Θα, το απαντήσω του Κώστα. Έχει 21 ξένους. Δεν βάζω μέσα Γιάρεμτσουκ και Κλέτον, οι οποίοι θα φύγουν, εννοείται, έτσι. Άμα δεν θέλουν να φύγουν, να σκάλουν στο Ρέντι να κάνουν προπόνηση. Και συν ένας ακόμα, ο εξτρέμ που θα έρθει, 22. Και πρέπει οι ξένοι στη λίστα να είναι 17.
0: Οπότε πάλι κόβουμε 5.
2: 5. Έτσι. Δεν βάζω ούτε ο Ροντινέη μέσα ούτε τίποτα. Έτσι,
0: ο Ροντινέη θα φύγει κι αυτός, έτσι.
2: Ναι. Φύγει, θα πάει στη Σάντο. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι.
0: Ναι, είδα στο αεροπλάνο που ανέβασε ένα story.
2: Ναι, όχι, αυτό με το αεροπλάνο ήταν παλιό.
0: Παλιό ήταν αυτό.
2: Παλιό ήταν, όταν πήγαινε για διακοπές.
0: Με ξεγέλασε.
2: Ναι. Οπότε θα πρέπει να αφήσει 5 εκτός. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι απλά τα πράγματα για το Μεντιλίμπαρ που δεν θέλει να αφήνει εκτός παίκτες που θα παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό γιατί δεν θέλει, αλλά ίσως να αναγκαστεί, ας πούμε, να έχει κανένα δυο που να έχουν δικαίωμα μόνο. Και τα νομίζω ότι Ντάνι Γκαρσία, Τσικίνιο, δύσκολα θα είναι στη λίστα. Από τους, να διευκρινίσω ότι από τις μεταγραφές όλοι θα είναι μέσα. Εννοείται, έτσι. Δεν μπορείς να αφήσεις μεταγραφές.
0: Εννοείται αυτό, δεν το ζητάμε.
2: Έτσι. Θα την πληρώσουν μόνο κάποιοι από την παλιά φρουρά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, νομίζω κάπως ότι έτσι έχουν τα πράγματα και είμαστε εν αναμονή να δούμε τι μπορεί να βγάλουμε για ό,τι αφορά το εξτρέμ, που δεν αποκλείται και απόψε να έχουμε κάποια εξέλιξη. Οπότε.
0: Έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου, Κώστα, δεν σε φοβάμαι.
2: Ναι, μη στραβώσει καμία και τρέχω.
0: σαν τις κεραίες του Βέγκο, θυμάσαι, με τα
2: ηχητικά. Ναι, μόλις είδε την κυρία με τα γυαλιά.
0: Μπράβο. Το νου σου.
2: Ναι, πού το θυμήθηκε, τρελή φάση. Γιατί Βέγκο τρελαίνομαι για Βέγκο.
0: Κι εγώ. Όσες φορές να δεις, φίλε, τις ταινίες του δεν έχεις πρόβλημα.
2: Ναι, ειδικά αυτή η ατάκα πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης που κάνει το διαιτητή του της πυγμαχίας και λέει 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10
0: 5, 10,
2: και τον βγάζει νικητή και που πας ρε μάνταλε, είναι ατάκες απίστευτες αυτές, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να το κάνουμε λίγο πιο έτοιμο, γιατί από την πίεση και το άγχος δεν ξέρω πού θα πάμε. Μέχρι που μπορεί να φτάσουμε.
0: Όχι,
2: λοιπόν, τα είπαμε όλα νομίζω.
0: Έγινε, Κώστα μου, ότι
2: είμαστε σε αναμονή για ό,τι αφορά τη μεταγραφή, την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη. Του Εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται ή σήμερα ή αύριο να ξέρουμε πιθανότατα ποιος είναι, είτε εν πάση περιπτώσει ποιος είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Και το λέω μέχρι αύριο, γιατί όπως ξαναλέω, αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχει διώχνει και μας συμμετοχή στο Europa League. Και αποκλείεται ο Ολυμπιακός να δώσει 10-12 εκατομμύρια να πάρει ένα εξτρέμ που δεν θα παίζει στο, θα παίζει μόνο για το πρωτάθλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία, σε χαιρετώ.
2: Εις αύριο τα σπουδαία, αλλά εγώ είμαι εδώ για στον Ιντερβέντερ Ελλάδας, όρισε μας σε συνέχεια.
0: Ένας δημοσιογράφος, φίλε.

Τώρα σιγά σιγά βγαίνει η είδηση που μας την έδωσε νωρίτερα ο Μάνος Αραμόπουλος για ένα μεγάλο deal ανάμεσα στη Manchester City και την Chelsea για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες με ποσό ρεκόρ και με πάρα πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων. 145,9 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε. Αυτή είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League από ό,τι βλέπω. Θα δούμε μετά, η εκπομπή μας θα πάει και τις 9 σήμερα, οπότε θα δούμε μετά τις 8 μήπως ξανά έχουμε λίγο τον Μάνο Σαραμόπουλο, γιατί κάπου είδα και ένα deal μεταξύ Βαλένθια και Βαλένθιας και Λίβερπουλ για τον Έλιοτ που τον παίρνει δανεικό. Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για τα δεδομένα της Βαλένθιας. Δανεικός για ένα χρόνο ο 23χρονος μέσο επιθετικός, από ό,τι βλέπω, θα μετακομίσει στην Ισπανία με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, όπως σας είπα. Λοιπόν, 51 λεπτό, Βόλος Καλαμάτα παραμένει το 0-2, όπως σας είπα και νωρίτερα.

0: Από ό,τι βλέπω σήμερα έχει παιχνίδια για την Champions League που ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο. Είναι αρκετά για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Την ίδια ώρα ξεκινάνε, όπως και για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Εδώ ο άνθρωπος του Προέδρου θα σας ενημερώνει για αυτά τα παιχνίδια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση,

0: Ελληνική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: One day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.
7: Τριαντένα λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 σήμερα εκτάκτως. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος.

Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παραθηναϊκού. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Τσαμπά. Να σας πω πως παραμένει το 0-2 στο 68 λεπτό. Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική, συγγνώμη, της κύριας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Βόλος, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ, έκανε δύο αλλαγές πριν από λίγο. Κομπαντή Γροσδί. Λικουρίνος αντί Χαραραμπόγλου και Λάμπρο αντί Κρεσπή.

Και μια είδηση εκτός αθλητικών. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα μου έχει τύχει και εμένα, αλλά ήμουν τυχερός. Έχετε δει αρκετές φορές κάποιοι να οδηγούν σε εθνική οδό, στην Αττική οδό, σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό έγινε και νωρίτερα. Στη σύλληψη λοιπόν ενός 90χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της τροχαίας Αττικής οδού στο Κοροπή, καθώς αντιμετωπίστηκε, φίλες και φίλοι, να κινείται με το αυτοκίνητό του στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής οδού από την πλευρά του Μαρκόπουλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Και κατά την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 90χρονος δεν είχε μαζί του την άδεια ικανότητας οδήγησης. Και αργότερα προέκυψε ότι το δίπλωμα είχε λήξει το 2018, παρακαλώ. Σχηματίστηκε βέβαια δικογραφία και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Άντε τώρα να είσαι από την, πλευρά που ερχόταν αντίθετα. Δηλαδή να πηγαίνεις κανονικά εσύ και να σου έρθει ο άλλος αντίθετα. Αυτό μου είχε τύχει εμένα μια φορά, παιδιά, εκεί στο Αίγιο. Υπάρχει διαχωριστικό κράσπεδο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω την τοποθεσία, αλλά θυμάμαι και όταν περνάω από εκεί κάνω το σταυρό μου έτσι. Ενώ είχα κάνει μια προσπέρα σε ένα φορτηγό από την αριστερή λωρίδα, ο συνήθως και ευτυχώς μπαίνω στην μεσαία λωρίδα και συνεχίζω. Και ήτανε, δεν έβλεπες, γιατί ήταν στροφή, όπως λέμε έτσι, όχι πολύ κλειστή, αλλά ήταν και το κράσπεδο, δεν έβλεπες. Εκεί που πήγαινα 100-110 εγώ, νορμάλ. Νορμάλ εννοώ, το όριο ήταν εκεί κάπου είναι 120, αν δεν 110, αν δεν κάνω λάθος. Ερχόταν στο αντίθετο, είχε μπει μάλλον κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και δεν κατάλαβε τίποτα ο τύπος και με μεγάλη ταχύτητα. Και εκεί αισθάνθηκα πόσο τυχερός ήμουν. Θέλει τεράστια προσοχή, παιδιά. Το τιμόνι θέλει τεράστια προσοχή.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό μήνα, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλό μήνα.
0: Μπήκε το φθινόπωρο. Τι λες?
2: Νομίζω με 39 βαθμούς δύσκολα να μπει φθινόπωρο. Αλλά ημερολογιακά μπήκε. Εγώ να ευχηθώ, είναι η αρχή της Ινδίκτου.
0: Ωραία.
2: Που η αρχή της Ινδίκτου, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Που ξεκινάει το Σεπτέμβριο για την Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη. Και που σηματοδοτεί έτσι μια πνευματική ανάσα μέσα στην ηλική αλλαγή που συμβαίνει το Σεπτέμβριο για τον περισσότερο
0: τώρα,
2: κόσμο.
0: Τι είπες τώρα?
2: Οπότε καλή αρχή της Ινδίκτου θα ευχηθώ.
0: Ωραίος ο Γιώργος. Λοιπόν, είχαμε πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό χθες στη Λιβαδιά. Όσοι ήταν πολλοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήγαν εκεί.
2: Ναι, κάτι... πάνω από 2.000.
0: Ναι, κάποιοι μου λέγανε για 3.000 κόσμο. Είχε πολύ κόσμο τέλος πάντων. Δεν τους μέτρησα, δεν είχα πάει εγώ. Συνδύασαν και εκδρομούλα με τα ωραία σουβλάκια εκεί στη Λιβαδιά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι για το μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερος του Λεβαδιακού. Είχε ένα κενό εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν καλός, μπορώ να πω. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα αρκετά έτσι, κανένα 20 λεπτό ήταν που ήταν ο γνωστός Παναθηναϊκός. Με αρκετά προβλήματα. Επιγραμματικά θα πω ότι ξεχώρισε ο Κάγκουα, ο οποίος φάνηκε ότι έλειψε αυτός ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια δεν είχε τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Να είναι δηλαδή δραστήριος, να έχει εκρηκτικότητα, να είναι σχεδόν όπου κοίταγε στο γήπεδο ήτανε. Δηλαδή έριξε πολύ τρέξιμο. Και σε γενικές γραμμές ήταν πετυχημένο, θα έλεγα, τον τεμπούτο του. Ένας παίκτης που θεωρώ ότι θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αρκετά. Κάποιος φίλος, μάλιστα, χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: πες τον Κάγκουα ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, να σταματήσει να τρέχει.
2: Ωραίο, έξυπνο.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, ήταν ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως. Πρόσεξε, το έλεγα και το μεσημέρι στη Ζέτα. Κερδίζει ηρεμία από τη στιγμή που μπαίνει η Ευρώπη. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Να δίνεται χρόνος στον προπονητή να δέσει την ομάδα στην ουσία, να δούμε ομάδα, γιατί ποιοτικούς παίκτες έχει και θα έρθει και άλλος ή και άλλοι. Λοιπόν, και φυσικά με την νέα μεταγραφή των Τέσσερς, ο οποίος έχει καθαρίσει πολλά παιχνίδια σε εισαγωγικά το νέα, και στην Ευρώπη έχει δώσει 2 προκρίσεις, αλλά και χθες με το δεύτερο γκολ κλειδώνει το μάτς και φεύγει νικητής ο Παναθηναϊκός από την Λιβαδιά. Μπράβο να πούμε στον κόσμο που πήγε και βοήθησε με τον δικό του τρόπο την ομάδα. Φυσικά, τι άλλο να πω εγώ για να σου δώσω το λόγο, να πω για τον Ταμπόρδα, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά ο προπονητής, παρόλο που ήταν με ένα πόδι στο τελευταίο μάτς στο ευρωπαϊκό, με και κάτω 2 στημένα, δηλαδή 2 assist. Ο Παναθηναϊκός, παρόλο που ήταν μάλλον το πρώτο γκολ αυτό γκολ, μετά όμως φαίνεται δουλεμένη η φάση του γκολ, ο Ταμπόρδα να εκτελεί και ο Ντέσσερτς να πετυχαίνει το γκολ που κλειδώνει στην ουσία τη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο λόγος δικό σου.
2: Ναι, κοίτα, κάλυψε πολύ μεγάλο κομμάτι των όσων.
0: Ναι, και να πω επίσης, να μην το ξεχάσω, και τον Μπένια, ο οποίος εκεί που χρειάστηκε έκανε 2 εκπληκτικές αποκρούσεις. Να μην το ξεχάσω.
2: Ωραία,
0: αυτό.
2: Πάμε από το τέλος.
0: Πάμε από το τέλος και για την άμυνα Μπένια, να πούμε. Ναι, ναι.
2: Ο Μπένια είναι εξαιρετικό. Σάκη, και η επεμβάση του και καλά, τη θέση του Λίμπερο σαν τερματοφύλακα στην περίπτωση είναι παγκόσμια κλάση.
0: Το γνωστό μπακότερμα που λέγαμε εμείς μικροί.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στο περιβάλλον της Μπαρσελόνα. Αν ψάχνουμε να δούμε ένα δύναμο σημείο στον άνθρωπο, είναι ότι αν ήταν πάνω από ένα 90 θα καθάριζε και όλες τις αέριες φάσεις με μπλοκάρισμα. Τώρα κάτι στις φάσεις τις διώχνει με γροθιές. Είναι το μόνο μελανό σημείο που βρίσκω εγώ, τον θεωρώ εξαιρετικό μέχρι στιγμής. Τώρα, η ομάδα Σάκη χθες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Να βάλεις μια ανατελεία, να σε διακόψω, ναι. Και πάλι να πω ότι πέτυχε γκολ ο Βόλος, γιατί είναι σε εξέλιξη το μάτς του Βόλου με την Καλαμάτα,
2: ναι.
0: Για
2: ναι.
0: Το κύπελο, η πρώτη αγωνιστική, όπως είπα και νωρίτερα, της κύριας φάσης του κυπέλου Ελλάδος.
2: Okay.
0: 74ο λοιπόν λεπτό, μειώνει ο Βόλος 1-2, μια πολύ ωραία παλιά του Λάμπρου. Και Ορτάδο, ναι, βρίσκεται φάτσα με τον Βασίλεβιτς και στην ουσία τον εκτελεί και κάνει το 1-2. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 77ο λεπτό. Συνεχίζεις.
2: Ναι, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό για μένα. Δημιούργησε πληθώρα φάσεων που είναι σημαντικό, συνδυαστικές. Νομίζω ότι αν ο Αντίνο σκόραρε σε εκείνη τη φάση που χάθηκε η μπάλα με συνδυασμούς με 1-2 από τα αριστερά, θα ήταν ένα από τα πιο μορφά γκολ που έχει σημειώσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς αστόχησε. Αλλά το θετικό ήταν ότι με την είσοδο του Κάγκουα έγινε ρυθμιστής και συνδετικός κρίγος στο χώρο.
0: Να το πούμε
2: κέντρου.
0: Σωστά, δεν ήταν είσοδο του Κάγκουα, ήταν βασικός.
2: Όχι, ναι, ναι, με την είσοδο ενός είναι ενδεκάδα.
0: Είναι ενδεκάδα, σωστά, ναι.
2: Ναι. Και φάνηκε και ο Καμαρά ίσως καλύτερος από τις προηγούμενες φορές στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια ο διαιτητής που παρένθεση ήταν ένα μεγάλο ανέκδοτο κάτι.
0: Καλά,
2: μου.
0: Δεν πέτυχε ειδικά στο...
2: Όχι, όλο το παιχνίδι έδινε ανάποδα σφυρίγματα εις βάρος του Παναθηναϊκού και ανάποδες κάρτες. Και σταματάω εδώ.
0: Στο πειθαρχικό, αυτό πήγα να πω, στο πειθαρχικό τομέα ναι. Δεν πέτυχε τίποτα.
2: Εντάξει, έτσι. Αυτό οδήγησε και την αλλαγή του Καμαρά που είχε δει από το ένα το λεπτό, είχε κίτρινη κάρτα. Ίσως το Κουντούρι είχαν πιο aggressive και πιο θετικό ναι, ναι. Το κέντρο του Παναθηναϊκού. Βέβαια, συνέπεσε με το 20 λεπτό που ο Παναθηναϊκός ήταν το χειρότερο σημείο στο παιχνίδι η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν προβλεπόμενο αυτό γιατί έρχονταν από ένα εξαντλητικό παιχνίδι με 130 ευρώ.
0: Πάντως ο Κάγκουα, φίλε, ήταν με το καλημέρα, ήταν κάνει τη διαφορά.
2: Ο Κάγκουα άφησε, φίλε, υποσχέσεις γιατί αν στην πρώτη εμφάνιση είναι έτσι και βελτιώνεται ο άνθρωπος συνέχεια.
0: Ναι, πολύ ταχύς, καλή τεχνική, προσπαθεί να παίξει κάθετα, βοηθούσε ανασταλτικά. Στη μεσαία γραμμή έκανε τη διαφορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά δεν τον είδαμε έτσι όλα αυτά που έχουμε δει από την Χάπο Ιμπερσεβά. Εντάξει, πρώτο παιχνίδι ήταν, δηλαδή δεν, που σουτάρει κιόλας, που προσπαθεί να μπει, να παίξει ένας εναντίον ενός. Αυτά που έχει τα στοιχεία, βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Υπομονή, συνεχίζεις.
2: Και νομίζω ότι τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός καθάρισε το παιχνίδι σχετικά εύκολα μετά την αποβολή που ούτε σε την είδε ο Βεργέτης απευθείας. Έπρεπε να του μιλήσει στο VAR για να δει κάτι πασφανές. Μετά ήταν και στο ενεκτέλεση φάουλ ο Ταμπόρδα που πλέον ειδικεύεται στα χτυπήματα δραστημένα, είναι πάρα πολύ καλός και εν γέννη βοηθάει με όλη την παρουσία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Ντέβες αποδεικνύει πόσο μας κόστησε που δεν τον είχαμε πέρυσι και γιατί αγοράστηκε. Και σαν και ο Παναθηναϊκός μετά από τρία χρόνια που κάνει με το δεξί μπαίνει στο πρωτάθλημα, δεν είχε στραβοπάτημα.
0: Ναι, ναι, γιατί πάντα στην πρώτη αγωνιστική είχε θέματα.
2: Και ξεκίνησε με μια γκρίνια φοβερή και άφησε άλλο να κάνει στραβοπάτημα. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι αυτή που στραβοπάτησε στην πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του τώρα, έχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κάνει με το ένα πολύ καλό ξεκίνημα και θα πρέπει.
0: Πριν τον ΠΑΟΚ έχει την πέμπτη νίκη Βόλου.
2: Ναι, ναι. Βέβαια υπάρχει το κύπελο, αλλά θεωρώ έξω το δικό μου το μυαλό, εφανού κάνευ ότι εκεί θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός και να πάρει την νίκη, γιατί και στο κύπελο μετράει κάθε αποτέλεσμα, μετράνε ακόμα και τα γκολ όπως είπαμε.
0: Είδες πέρυσι με την Καβάλα για ένα γκολ που δεν προσπάθησε ο Παναθηναϊκός, άλλαξε το δρομολόγιο στο κύπελο.
2: Δεν ήμασταν στο τελικό κύπελο.
0: Έτσι, ναι.
2: Μπορεί να ήμασταν σε θέση του όφη εμείς φέτος. Εντάξει, εγώ θετικό το βλέπω το πρόσημο. Εντάξει, έχουμε και τα μεταγραφικά που βλέπεις τι γίνεται. Μέχρι τελευταία στιγμή σίγουρα ο μεγάλος στόχος είναι ο Ουνάη, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά ο Παναθηναϊκός παράλληλα εξετάζει και άλλα πράγματα σε περίπτωση που δεν τα βρει με το Μαροκινό τελικά.
0: Ακριβώς, να πούμε ότι υπάρχει, σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο τον Σεμπάστιαν Ντένις, ο Παναθηναϊκός θα πάρει δανεικό τον Ουνάη με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 25 εκατομμύρια ευρώ. Λέει ο Γάλλος.
2: Υπερβολικά μου φαίνονται.
0: Και εμένα μου φαίνονται υπερβολικά, φίλε. Δεν ξέρω, πάντως κοίτα να δεις. Από χθες, μία πάει στον Άγιαξ, μία δεν πάει στον Άγιαξ. Ο Άγιαξ έχει πάρει παίκτη και τον Άμπραμπατ και άλλον έναν. Τώρα μου διαφεύγει, το είπαμε νωρίτερα, με τον Μάνα τον Σταραμόπουλο. Έχει πάρει παίκτη εκεί στο κέντρο. Δηλαδή, βλέπεις ότι από την Αφρική λένε ότι το Africa Food, το οποίο είναι ένα μέσο. Και τα αξιόπιστο, λέει ότι ο Ναΐ είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, από το μεσημέρι το λέει αυτό. Μετά βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που λέει ότι η Τσιρόνα απέρριψε την τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού για τον Ναΐ, το απόγευμα έγινε αυτό. Μιλάμε τώρα, αυτό το λέει ο Κυρός, είναι ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ στη Τσιρόνα. Λοιπόν, αυτό βγήκε από την Ισπανία και μετά ήρθε, όπως είπα νωρίτερα, με τα 25 εκατομμύρια, ο άλλος δημοσιογράφος, ο Γάλλος, τι ήταν αυτός τώρα, γιατί έχω πραγματικά, μιλάμε, έχω μπερδευτεί με όλα αυτά που...
2: Βέβαια, γίνει και τελευταίες μέρες τώρα και υπάρχει οργανισμός, έτσι,
0: ακριβώς.
2: Μετακινήσεων και προσθέσεων και απεριόριστων.
0: Λοιπόν, πάντως, εγώ χθες είχα πει ότι μέχρι σήμερα, το μεσημέρι, βράδυ, ό,τι να γίνει, θα γίνει, γιατί πιέζεται πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός λόγω χρόνου.
2: Και, βέβαια, είναι και
0: δεν νομίζω, δηλαδή, ναι, να τραβήξει άλλο, δηλαδή, ό,τι να γίνει, θα γίνει, γιατί μετά θα πάει στο Plan B που λέμε, θα πάει σε κάποιον άλλον παίκτη για να προλάβει τα διαδικαστικά για να δηλωθεί στη λίστα, έτσι. Νομίζω μέχρι Τετάρτη το βράδυ, αύριο είναι, ή μέχρι τις 3.
2: Είναι μέχρι τις 3.
0: Μέχρι τις 3, οπότε έχει αύριο και μεθαύριο, ναι. Οπότε αυτό το διήμερο, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει το όνομα του Γκασάμα, από ότι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Είναι εξαιρετικό.
0: Μια δύσκολη περίπτωση, ναι. Λοιπόν.
2: Με άλλα στοιχεία αυτό βέβαια που θα δώσει ίσως πράγματα που δεν μπορούν να δώσει και ο Νάι στο κέντρο, να τα λέμε.
0: Όχι, ο Γκασάμα, είπα. Ο Γκασάμα είναι, μιλάμε για στόπερ, αριστεροπόδαρο.
2: Για το στόπερ, είπε. Για το στόπερ. Για τον Κάσερε, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι.
2: Είδες, είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα ονόματα.
0: Οργασμό με τα ονόματα. Έτσι, έτσι, ναι, για το στόπερ. Θα δούμε αν θα κινηθεί ούτω ή άλλω.
2: Αυτό είναι ο Θηριώδη, δεν είναι.
0: Ναι. Είναι πάντω στο κάδρο και αυτό ο Γκασάμα. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι ζωντανή η υπόθεσή του με λίγα λόγια.
2: Ξέρεις, στον Παναθηναϊκό υπάρχει και, τι να πω, αυτό με τους τραυματισμούς και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ.
0: Να πάμε και εκεί στο μπάσκετ,
2: με τον Ντέιβις, δηλαδή πάλι Ναν Ντέιβις στις προπονήσεις να παθαίνουν ο ένας κάταγμα, ο άλλος μηνίσκο, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα.
0: Και συνεχίζουμε τα ονόματα. Ακόμα υπάρχει μια περίπτωση του Γκαμπριέλ Περέιρα, είναι βραζιλιάνος στόπερ της Κοπενχάγης που φαίνεται ότι έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη ο Νίστρουπ από την κοινή τους παρουσία στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια, λέω εγώ. Έτσι, γιατί
2: εντάξει,
0: ίσως να δούμε, όπως είναι Παλάσιος, στο 90 να γίνονται κάποιες κινήσεις.
2: Μα γίνονται πολλά αντιλήμματα.
0: Ακριβώς. Πάντως, κοίτα να δεις. Ο Ουναΐ τώρα, με αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις. Το μόνο που για μένα ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει είναι αν έρθουν πετροδόλαρα. Εκεί δεν μπορεί να τα βάλεις.
2: Ναι, και μετά είναι και η επιθυμία του παίκτη. Δηλαδή,
0: καλά, αυτό είναι το βασικό. Έτσι.
2: Γιατί μετά, εγώ εντάξει, κατανοητή η επιθυμία του Ουναΐ να παίξει στα 4 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, μετά θα απορρίσω γιατί να μην έρθει στον Παναθηναϊκό που θα παίζει και στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Και θα είναι βασιλιά να του μέτσει και να πέσει τα πετροδόλαρα. Θα είναι αντίστοιχο.
0: Μα και εδώ θα, θα έχει το ακριβότερο συμβόλαιο αν έρθει, φίλε.
2: Ναι, και κοίτα, γνωρίζει και εδώ. Και εδώ το Ναι δεν πέρασε άσχημα και καλώ ήταν το Παναθηναϊκό σε αρκετά παιχνίδια όσο αγωνίστηκε και σαν χώρα σαν πέρασε.
0: Με του αρέσει πάντω αυτό έλεγε.
2: Ναι.
0: Πάντω το περσινό σύριελ το ζήσαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, μέχρι και σπίτι είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, να μην τα λέω τα ίδια. Και μετά άλλαξε και μανατζερική στέγη και τελικά.
2: Εντάξει, και θα είναι και το περιβάλλον διαφορετικό. Θα είναι για βασικός, γιατί γίναν και κάποια παιχνίδια που έμενε έξω. Δεν τον βάζαμε το προπονητικό staff, τότε τον είχε και στο θέση 10 που είναι και η φυσική του θέση. Πιστεύω τώρα ότι σε ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον και με καλύτερους συμπαίκτες γύρω του, ότι αυτό είναι. Και αυτός ακόμα καλύτερος.
0: Ακριβώς. Πριν από λίγο ισοφάρισε ο Βόλος, Βόλος Καλαμάτα 2-2, φίλε, 25ο λεπτό, με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ στο 84, ο Γκοντζάλες.
2: 3-3
0: στο αριστερό παραθυράκι του Βασίλεβιτς και έτσι 2-2 εκεί. Περίπου 4-5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις πριν από την λήξη του μάτς. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε. Να πω ότι ο. Πες τον. Πρώτα απ' όλα, ο Μπακατσέτας, να πούμε ότι μάλλον θα φύγει ως ελεύθερος πλέον, θα λυθεί το συμβόλαιο του από τον Παναθηναϊκό. Και ο Πάντοβιτς, για τον Πάντοβιτς ήθελα να πω, ότι και αυτός θα αποχωρήσει. Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το φίλο που ρωτάει για το Ζαρουρί. Γιατί αν όντως φύγει ο Ζαρουρί, θα πάει και για εξτρέμο Παναθηναϊκός. Έτσι.
2: Ναι, εκτός αν είναι με πελίστρη Αντίνο και θεωρεί ότι ο Γιάνγκουσιτς και τα Μπούρδα θα καλύπτουν και αυτή. Έτσι θα παίζει με ένα εξτρέμ από τη ουσία.
0: Καλά, μπορεί να παίξει ακριβώς. Ναι, παίζει και ο Γκαρσία εξτρέμ, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Χθες το πρώτο ημίχρονο Τετέι με τον Γκαρσία δείχνουν εξαιρετικά στοιχεία μαζί και αυτοί. Ότι όταν πατήσουν καλύτερα, δηλαδή μπορούσε και σε δύο φάσεις να έχει τελειώσει νωρίτερα τη φάση και ο Γκαρσία να έχει σκοράρει.
0: Ναι, είχε και δοκάρι βέβαια.
2: Τετέι, έτσι κάνανε εξαιρετική δουλειά από τον ημίχρονο.
0: Λοιπόν, να θυμίσω. Βιλένα πήγε στη Βίλε. Μοτσέριν στο Αμπουντάμπι με πώληση. Ο Μπακασέτας μάλλον θα μείνει ελεύθερος. Μπορεί και τις επόμενες ώρες. Στη Χάβρη πήγε ο Τουμπά. Στη Γιαγκελόνια, αυτό πήγαινε από ο Πάντοβιτς. Ναι, μάλλον θα πάει δανεικός.
2: Το Ολυμπιακό στη Σουκαρεσκάκη.
0: Μπράβο. Τι άλλο.
2: Έγινε ξεκαθάρισμα μεγάλος.
0: Ναι, ο Σισοκό, αυτό πήγα να πω. Ο Σισοκό ακόμη είναι αραχτός εδώ και ίσως πάει στις καθυστερήσεις, να πω, σε κάποια ομάδα της Αθήνας γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα.
2: Ο Μαξ,
0: ας το Μαξ, που τον θυμήθηκες, ρε φίλε.
2: Λοιπόν. Ναι, εννοώ ότι η ομάδα έβγαλε πολύ σε εισαγωγικά έτσι ποδοσφαιρικό λίμος από πάνω της, εννοώντας ότι κάνει τη δουλειά του προπονητή πιο εύκολη, να έχει ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορεί να δουλέψει και να μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες. Έτσι πολύ. Εκεί έγινε εξαιρετική δουλειά, δεν είχε γίνει όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς. Ο Ζαρουρί περιμένει από το μάνατζερ να φέρει κάποια πρόταση για τον, για τον κεντρικό αμυντικό. Να πω επίσης μια πληροφορία που μου ήρθε τώρα, ότι υπάρχει κάποιο άλλο όνομα που είναι Ευρωπαίος, αλλά δεν έχει γραφτεί στο ρεπορτάζ του
2: Παναθηναϊκού. Πάντως, ο Ζαρουρί, για να είμαστε τίμιοι, Σάκη, να πούμε ότι από τα εξτρέμ που έχει ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος σκόρερ. Έτσι, έχει τα περισσότερα.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, και φέτος πάλι σε λάθος θέση. Έπαιζε δεξιά, ενώ αυτός, παρόλο που έχει δεξιπόδι, παίζει από τα αριστερά.
2: Έτσι, και βοηθούσε, ήταν και τίμιος και συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα. Αν έπαιζε, δεν μπορούσε να καλύψει και, και τον μπακ που είχε πίσω του.
0: Ακριβώς.
2: Και συνήθως έκανε με επιτυχία. Απλά είχε δύο παιχνίδια στα προκριματικά που ήταν από μέτριο ως κακός, έτσι. Και ίσως μέτρησε γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται εδώ για το φίλο τον Άρη που ρωτάει η νέα συνδρομητική αθλητική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που θα κάνει πρεμιέρα εκεί μετά τις 20 του Σεπτέμβρη προς το τέλος. Και από ό,τι μαθαίνουμε, η μηνιαία συνδρομή θα είναι στα 10 ευρώ. Θα υπάρχουν και διάφορα πακέτα. Αυτά, ό,τι βγαίνει, θα σας ενημερώνουμε πάντως, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
2: Θα το πούμε και τις επόμενες μέρες, εφόσον είμαστε επικοινωνία κάποια στιγμή, ότι για μια παρουσίαση που θα γίνει το Σάββατο στο πεδίο του Άρης, παρουσιάζεται έτσι στην έκθεση βιβλίου στο Παλαιό Θέατρο Αλίκη. Έχει έτσι μια παρουσίαση για τη σημασία του Παναθηναϊκού και το Παναθηναϊκό σε σύμβολο της Αθήνας, και αθλητικό και πολιτιστικό, και έχει ενδιαφέρον, θα το ενημερωθούν οι φίλοι από το διαδίκτυο, και η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είναι και μια γιορτή έτσι και χρήσιμο για όποιον θέλει να ακούσει την ιστορία του Παναθηναϊκού, και θα τιμηθούν και διάφοροι άνθρωποι από το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο θα δώσουμε τις επόμενες μέρες περισσότερες πληροφορίες.
0: Και αύριο, βέβαια. Βέβαια, γιατί όχι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μήνα και πάλι.
2: Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη και για τα παιδιά καλή σχολική περίοδο που έρχεται.
0: Ναι, ξεκινάνε στις 12 νομίζω,
2: 11 του μήνα, Παρασκευή.
0: Μάλιστα, 11 Παρασκευή, για να ξεκουραστούν Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι, γιατί είναι δύσκολο.
0: Βέβαια, προσαρμογή.
2: Έτσι.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ φίλε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ Σάκη.
0: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για τη δεύτερη ώρα. Είπαμε σήμερα, πήραμε παράτηση, θα πάμε μέχρι και τις 9. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θα δούμε αν μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο, που μας έστειλε και άλλη μια πληροφορία για τον Ρέαμτσουκ, ότι θα πάει στην Άντερλεχτ. Από ό,τι λένε οι Ιταλοί. Να μας κάνει μια σούμα ο Μάνος, να τα ξαναπούμε για λίγο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών

0: με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721 087 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.

0: Τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Η μεσινιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Μα σύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
12: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
12: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
12: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
13: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
14: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
13: And I will be the best.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
4: Ο Πούλης είναι

σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

ποτίσει φαρμάκι πικρό, πικρό, πολύ πικρό. Αν ήταν άλλος θα σ' είχε μισήσει, μ' αγώσα

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.